0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος,

Ramos.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

Μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

κηφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: And now, something completely different.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Η πρόεδρος του ΔΣ Ανίτα Δημητρίου αποφάσισε να μην διεκδικήσει τελικά το χρήσμα του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Η απόφαση ανακοινώθηκε μετά από σειρά συναντήσεων που είχε η κυρία Δημητρίου χθες με τον Αβέρο Φνεοφίτου και τον Γιώργο Παμπορίδη. Σε δηλώσεις μετά τις συναντήσεις, η Ανίτα Δημητρίου ανέφερε ότι ο ΔΣ πρέπει να έχει τον δικό του υποψήφιο, υπογραμμίζοντας πως θεωρεί ευθύνη της να διασφαλίσει την ενότητα της παράταξης. Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι πρόκειται για προσωπική της απόφαση και ότι δεν προέκυψε κατόπιν πιέσεων. Σόφρονα και υπεύθυνη χαρακτηρίζει την απόφαση της Ανίτας Δημητρίου να αποσυρθεί από την εσωκομματική διαδικασία ο Αβέρο Φνεοφίτου. Η απόφαση ενισχύει την ενότητα της παράταξης, αναφέρει ο κύριος Νεοφίτου. Μαζί προχωράμε, τονίζει ο τέος πρόεδρος του ΔΣ. Ναύτεξ για υποθαλάσσιες έρευνες σχετικά με την πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση αναμένεται να εκδώσει εντός Οκτωβρίου η Ελλάδα. Μιλώντας στην εφημερίδα Πολίτης, ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός ανέφερε πως η έκδοση της ναυτικής οδηγίας θα οδηγήσει στην αποδέσμευση της κυπριακής συνεισφοράς ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ στον GSI. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον διεξάγει παραγωγικές συνομιλίες με το Ιράν και πως δεν σκοπεύει να εξαπολύσει επίθεση πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου στις 3 Νοεμβρίου. Σε ανάρτησή του έγραψε ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ, αλλά το πετρέλαιο περνάει από τα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ

Μπέσετ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα αποκαλύψει όσους διευκολύνουν την Ιρανική κυβέρνηση. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως το Υπουργείο του στερεί από το καθεστώς της Τεχεράνης χρήματα που χρησιμοποιεί για τη διεξαγωγή πολέμου στην περιοχή. Παράλληλα, ο Αμερικανός αξιωματούχος προειδοποίησε πως όσοι εμπλέκονται στην προσπάθεια αποφυγής των Αμερικανικών κυρώσεων δεν είναι ασφαλείς από τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών. Σε δηλώσεις, οι δηλώσεις του Σκοτ Μπέσετ έγιναν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση νέου πακέτου κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο αφορά άτομα και οργανισμούς που η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι διατηρούν δεσμούς με την Ιρανική κυβέρνηση. Νέα Ισραηλινά πλήγματα καταγράφηκαν χθες βράδυ στη Λωρίδα της Γάζας. Όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα, από τις επιθέσεις έχασαν τη ζωή τους 7 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 γυναίκες και ένα παιδί. Από πλευράς του, εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο τους θανάτους, δηλώνοντας πως 3 θύματα ήταν μαχητές τρομοκρατικών οργανώσεων. Σε νέες διαδηλώσεις κατέρχονται χιλιάδες Γάλλοι μαθητές και φοιτητές. Χθες το απόγευμα, σε μαθητική κινητοποίηση στην πλατεία Βαστίλης, σημειώθηκαν επεισόδια περιορισμένης έκτασης, με διαδηλωτές να ρίχνουν πέτρες προς την αστυνομία, η οποία απάντησε με ρήψη δακρυγόνων. Λίγες ώρες μετά πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας με μαθητικές οργανώσεις και τους αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης Μακρόν. Φοιτητές και μαθητές, με τη στήριξη των καθηγητών, ζητούν επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ στην εκπαίδευση και γενικότερα στην παιδεία, κάνοντας λόγο για τεράστιες ελλείψεις τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε εγκαταστάσεις. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες βράδυ κατά τη διάρκεια σύγκρουσης σε φυλακή στο Μεξικό. Η κυβέρνηση της πολιτείας της Σιναλώα ανακοίνωσε πως τα θύματα ήταν όλοι κρατούμενοι, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος. Ο Υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας της Σιναλώα πρόσθεσε πως τραυματίστηκαν ακόμη 16 κρατούμενοι, ενώ απέφυγε να εξηγήσει τους λόγους της σύγκρουσης. Πρόκειται για το δεύτερο συμβάν αυτής της φύσης σε φυλακή στην περιφέρεια Σιναλώα κατά το τρέχον έτος, καθώς αντίστοιχο περιστατικό καταγράφηκε και στις 31 Μαΐου. Τη διαγραφή αμέσως κακόβουλων μηνυμάτων SMS που εμφανίζονται ότι προέρχονται από το ΓΕΣΥ συστήνουν ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας και η αστυνομία, με αφορμή νέες υποθέσεις διαδικτυακής απάτης και κλοπής χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών. Σημειώνουν ότι τα κακόβουλα μηνύματα ενδέχεται να εμφανίζονται στην ίδια συνομιλία με νόμιμα μηνύματα που έχουν ήδη αποσταλεί από το ΓΕΣΥ προς τους δικαιούχους. Ο ΟΑΗ και η αστυνομία τονίζουν ότι ο οργανισμός δεν πρόκειται ποτέ να ζητήσει μέσω SMS κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία σύνδεσης, στοιχεία πληρωμής ή άλλα προσωπικά δεδομένα, ούτε να καλέσει πολίτες να πραγματοποιήσουν οικονομικές συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικών συνδέσμων. Στο 3,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Κύπρο το Σεπτέμβριο του 2026, έναντι 2,3% κατά μέσο όρο το πρώτο 9 μήνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Σε ετήσια βάση, τις μεγαλύτερες αυξήσεις σημείωσαν τα πετρελαιοειδή με 25,8%, καθώς και η κατηγορία ηλεκτρισμός και νερό με 11,2%. Ανακατηγορία αγαθών και υπηρεσιών, οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν στις μεταφορές με 11,9%, στη στέγαση, ίδρυυση, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα με 9,6%, ενώ οι τιμές στην ένδυση και την υπόδηση μειώθηκαν κατά 10,8%.

Συνελήφθη ο 30χρονος, ο οποίος καταζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση ρήψης πυροβολισμού που σημειώθηκε τα ξημερώματα χθες στο κέντρο της Πάφου. Ο 30χρονος μετέβη αργά το απόγευμα χθες στα γραφεία του ΤΑΕ Πάφου, συνοδευόμενος από το δικηγόρο του, όπου και συνελήφθη. Εναντίον του διερευνάται υπόθεση που αφορά στα δικήματα της παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου και παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών. Άλλοι τρεις ανήλικοι 17,5 ετών εντοπίστηκαν στην περιοχή πόλεως Χρυσοχούς να οδηγούν παράνομα οχήματα καθοδόν προς τα σχολεία τους. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, Μιχάλης Νικολάου, απίφθινε έκκληση προς τους γονείς να μην αφήνουν αφύλακτα τα οχήματά τους, ενώ σημείωσε ότι ειδικά η περιοχή πόλεως έχει πληρώσει βαρύ τίμημα με νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Προέτρεψε τους οδηγούς να οδηγούν αμυντικά και με ασφάλεια, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου, και να τηρούν κατά γράμμα τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

τα ευρήματα, οι διαπιστώσεις και οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση της Ελεκτικής Υπηρεσίας για το δασικό πάρκο ΑΚΑΜΑ θα μελετηθούν και θα αξιοποιηθούν με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών προστασίας, διαχείρισης και διακυβέρνησης του περιβάλλοντος, αναφέρει σε ανακοίνωση το Υπουργείο Γεωργίας. Η ανακοίνωση σημειώνει πως το Υπουργείο υπέβαλε προς το Γενικό Ελεκτή αναλυτική επιστολή 36 σελίδων επί των ευρημάτων και συμπερασμάτων του προσχεδίου της έκθεσης. Στην απάντησή του υπογραμμίζει επίσης ότι η αξιολόγηση των έργων του ΑΚΑΜΑ πρέπει να λαμβάνει υπόψη το πλήρες ιστορικό των αποφάσεων, το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ίσχυε κατά το χρόνο λήψης τους. Και προστίθεται πως ανάμεσα σε άλλα οι προτινόμενοι χώροι εξυπηρέτησης των επισκεπτών μειώθηκαν από 14 σε 8. Στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες μέρες αποδίδεται αυξημένα κρούσματα υιογενών ιώσεων ο καθηγητής μικροβιολογίας Πέτρος Καραγιάννης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ανέφερε ότι στο παρόν στάδιο τα κρούσματα δεν είναι ανησυχητικά. Νωρίτερα από άλλες χρονιές είπε αναμένεται να εντοπιστούν και περιστατικά γρήπης, RSV και κορονοϊού και συνέστησε εφαρμογή των μέτρων προστασίας και εμβολιασμού των ευπαθών ομάδων. Σχολιάζοντας τα δύο περιστατικά εντοπισμού κρούσματων του ιού της γρήπης των πτηνών σε πάρκο της Λευκωσίας, ο κ. Καραγιάννης τα χαρακτήρισε μεμονωμένα και τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πολίτες αφού ο ιός δεν μεταδίδεται εύκολα στον άνθρωπο. Αναφορικά με την έκδοση πολεοδομικών και άλλων αδειών από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης υπάρχει μια βελτίωση, αλλά ακόμα δεν βρισκόμαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο πρόεδρος του ΕΒΕ Γιώργος Μάης. Δυστυχώς υπήρξαν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη στελέχωση του ΕΟΑ, αλλά θα πρέπει ακόμα να βελτιωθούν πολλά, όπως η επικοινωνία των αιτητών με τους λειτουργούς του οργανισμού και η αποτελεσματικότητα. Δεν μπορεί, στόνισε ο κ. Μάης, να περιμένει κάποιος 2 και 3 χρόνια για να πάρει μια απλή άδεια, ενώ κληθείς να σχολιάσει κατά πόσον πριν τη μεταρρύθμιση ήταν καλύτερα τα πράγματα, δήλωσε ότι ήταν λίγο καλύτερα. Ο ΣΟΔΑΠ έχει παραλάβει το 98% των σταφυλιών, καθώς η παραγωγή φέτος λόγω της ασθένειας του περονόσπορου που έπληξε τους αμπελώνες ήταν μειωμένη κατά 50% και πλέον. Πρόεδρος του ΣΟΔΑΠ Νίκος Σαββίδης διαβεβαίωσε ότι ο οργανισμός δεν θα αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα στη διάθεση προϊόντων, καθώς διαθέτει αποθέματα τα οποία μπορούν να καλύψουν την όποια ζήτηση μέχρι να παραλάβουν τη νέα εσοδεία. Αυτοί που αντιμετωπίζουν πραγματικό πρόβλημα, είπε ο κύριος Σαββίδης, είναι οι αμπελουργοί, καθώς με βάση τις εξαγγελίες που έγιναν δεν θα αποζημιωθούν οριζόντια αλλά διαφορετικά για κάθε ποικιλία και περιοχή. Γι' αυτό και κάλεσε το κράτος να ξαναμελετήσει τον τρόπο αποζημίωσης τους.

0: Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Μιχαέλας Στέλικου στη Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 38 και στην πόλη της Χρυσοχούς της Άννας Ερωτοκρήτου στη Βασιλέως Στασίκου 3 στο Προδρόμι.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτική ως βορειοανατολική και αργότερα κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, 28 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική ασθενής και παροδικά τοπικά μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, 18 στα παράλια και στους 10 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ενώ το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, σε περιοχές του εσωτερικού και τα βόρεια. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοκόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
3: Ραδιοκόσμος 95.2 FM.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και σήμερα μαζί σε αυτές τις τελευταίες διαδρομές της εβδομάδας θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και σήμερα 9 Οκτωβρίου, Παρασκευούλα όπως λένε κάποιοι. Βέβαια η επικαιρότητα τρέχει και εμείς είμαστε εδώ για να σας ενημερώνουμε, να σας δίνουμε την ευκαιρία να κάνετε τις παρεμβάσεις σας. Και για να μην τα πολυλογούμε, χθες είχαμε την διαμαρτυρία των εκπαιδευτικών έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, χθες το απόγευμα, και περισσότερα θα μας πει γι' αυτό ο κύριος Ευγένιος Αγαθοκλέους, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔ εδώ στην ΠΑΦΟ. Κύριε Αγαθοκλέους, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές σας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
3: Λοιπόν, πήγατε χθες στο Προεδρικό, κάνατε μια διαμαρτυρία, υπήρξε κάτι, βγήκε κάποιος εκεί, σας είπε κάτι, σας υποσχέθηκαν κάτι? Γιατί καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε γιατί διαμαρτύρεστε, κύριε Αγαθοκλέους.
4: Θα τα πάρουμε ένα-ένα, αγαπητέ φίλε Γιώργο. Ναι, χθες έγινε η κινητοποίηση, η διαμαρτυρία των συναδέλφων έξω από το Προεδρικό. Είναι γεγονός ότι η κατάργηση του καταλόγου διοριστέων είναι αυτή που συζητείται έντονα το τελευταίο διάστημα. Εδώ και χρόνια βέβαια, όπως είχαμε μπει και χθες στο τηλέφωνο την ώρα που επέστρεφα από τη Λευκοσία. Δυστυχώς υπάρχει μια νομοθεσία, όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να τοποποιηθεί και ότι δεν μπορεί η πολιτεία να βρει μια λύση σε αυτό τη στιγμή που δημιουργούνται σοβαρές αδικίες και ανισότητες.
3: Η πρόταση δηλαδή δεν σας καλύπτει, θεωρείτε ότι είναι άδικη?
4: Η πρόταση δεν μας καλύπτει, διότι δημιουργούνται ένα σωρό ανισότητες και είναι μια πρόταση που δεν σας κρύβω ότι την περιμέναμε μήνες τώρα. Και πότε είχαμε την πρόταση στα χέρια μας? Δύο μέρες πριν την κινητοποίηση, πριν τη διαμαρτυρία των συναδέλφων έξω από το Προεδρικό. Στο οποίο θα ήθελα να πω ότι πήγαμε εκεί γιατί πιστεύουμε πραγματικά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι θα μεσολαβήσει και θα βρει μια λύση και για αυτό το θέμα.
3: Ο πρόεδρος βέβαια δεν ήταν εκεί χθες.
4: Εντάξει, αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Ο πρόεδρος είμαι σίγουρος ότι γνωρίζει το θέμα από κοντά και θα το αναλάβει κάποια στιγμή που αυτό ελπίζουμε κιόλας.
3: Λοιπόν, είπατε ότι δημιουργεί...
4: Χωρίς να θέλω να μειώσω κανένα, χωρίς να θέλω να πω ότι το Υπουργείο δεν πρόκειται έστω και την στάτη να αλλάξει γραμμή, να αλλάξει πορεία πλεύσης και να λυθεί και αυτό το πρόβλημα, γιατί ξέρετε δεν ζητάμε κάτι το οποίο είναι άδικο, κάτι το οποίο ξέρετε θα μας ευνοήσει ως εκπαιδευτικούς. Ζητάμε απλά το αυτονόητο.
3: Δηλαδή χθες όμως η υπουργός είπε ότι η απόφαση για τον κατάλογο διοριστέων και την κατάργηση του καταλόγου ουσιαστικά είχε πάρθει από το 2015 και δεν μπορεί, λέει, τώρα να αλλάξει κάτι και άλλως...
4: Εδώ είναι η διαφωνία μας. Δεν ζητούμε για κανένα λόγο να αγνοηθεί η νομοθεσία. Αυτό που ζητούμε είναι να υπάρξει πολιτική βούληση για δίκαιες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα προστατεύουν τώρα στους εκπαιδευτικούς και θα διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Και όταν λέω ομαλή λειτουργία των σχολείων, είναι πολλά αυτά που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στα σχολεία.
3: Δηλαδή,
4: ένα αυτό να αναφέρουμε και η στελέχωση η οποία δεν θα μπορεί να γίνει σωστά σύμφωνα με αυτό που προτείνει το Υπουργείο. Είναι πολύ απλό.
3: Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή, εξηγήστε μας.
4: Χρειαζόμαστε κάθε χρονιά πάνω από 1.500 εκπαιδευτικούς. Για παράδειγμα, τώρα στα προεδρετικά δοήμερα σχολεία, μόνο στην επαρχία μας χρειαζόμαστε. Έχουμε έλλειψη πάνω από 150 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν επιλέγουν να πάνε στα ολόκληρα σχολεία λόγω των διάφορων στρεβλώσεων που προκύπτουν και νομοθετικών ρυθμίσεων.
3: Δηλαδή, τι διορίζονται, αλλά δεν πάνε, ας πούμε, στα σχολεία.
4: Δεν επιλέγουν να δουλέψουν στα προεδρετικά ολόκληρα, γιατί δεν μπορούν, για παράδειγμα, να δουλέψουν ως αντικαταστάτες. Οι αντικαταστάτες τώρα, για παράδειγμα, στη νέα πρόταση που έχουμε τώρα, για να μπορούν να μπουν στο λεγόμενο κλειστό μητρό που παρουσιάστηκε προχθές, πρέπει να έχουν σύνολο 24 μήνες υπηρεσία. Μα πόσα έχει σύνολο 24 μήνες υπηρεσία, αν τα διακόπτει η αντικατάσταση, σαν να το κυρίαρχα.
3: Εννοείται συνεχόμενοι 24 μήνες, εννοείται.
4: Όχι συνεχόμενοι, συνολικά, αλλά αυτό το συνολικά για να σας έχω, για να σας δώσω να καταλάβετε. Έχω κάνει και εγώ αντικαταστάτης 6 χρόνια. Σε αυτά τα 6 χρόνια έχω υπηρεσία 2 χρόνια. Και πήγαινα συνεχώς καθημερινά σχεδόν αντικατάσταση για 6 χρόνια. Όταν σας αποκόπτονται γιορτές, αργίες, καλοκαίρια, Σαββατοκυρίακα και όλα αυτά, δυστυχώς δεν μπορείς να έχεις τόση υπηρεσία. Και δημιουργούν τα
3: μετρούν δηλαδή μόνο οι ώρες διδασκαλίας, έτσι, αν καταλαβαίνω. Μετρούν μόνο οι ώρες διδασκαλίας, αν καταλαβαίνω.
4: Στην ουσία, ναι, οι ώρες που είσαι στο σχολείο. Εκτός κι αν είναι συνεχόμενη αντικατάσταση, αλλά δεν υπάρχουν τόσες πολλές συνεχόμενες αντικαταστάσεις. Και άτομα τα οποία έχουν δουλέψει, μπορεί να δουλεύεις 6 χρόνια ως αντικαταστάτης, για παράδειγμα, να δουλέψεις μόνο μία χρονιά ως συμβασιούχος και να μπεις στο κλειστό μητρό μόνο ως συμβασιούχος. Για παράδειγμα, ο αντικαταστάτης να απορριφθεί από το κλειστό μητρό. Δεν φωνάζουμε για κάτι το οποίο δεν έχουμε δίκαιο. Εμείς απλά ζητούμε να εφαρμοστεί δικαιοσύνη, τίποτα άλλο. Είναι πολύ απλό.
3: Βεβαίως, κύριε Αγαθοκλέους, αυτή η ιστορία επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε χρόνο και αυτό ίσως να κουράζει κιόλας γενικότερα την κοινωνία. Να βλέπει, ας πούμε, τους εκπαιδευτικούς να έρχονται σε σχεδόν κάθε χρόνο σε ρήξη με το αρμόδιο Υπουργείο για τους διορισμούς.
4: Καταλαβαίνετε πως είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που τα μπορούν τα σχολεία. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Από πού να ξεκινήσω δεν ξέρω κι εγώ. Είναι ο υπερπληθυσμός. Είναι οι λιώμενες αίθουσες οι οποίες έχουν γεμίσει τα σχολικά κτίρια. Υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα. Είναι η έλλειψη εργαστηρίων, τα κλιματιστικά, τα προβλήματα στελέχωσης, η βία και η παραβατικότητα, οι αντικαταστάτες που δεν ξέρω κι εγώ από πού να αρχίσω και με αυτό το θέμα. Δηλαδή, πώς να μην έχεις διαφωνία με το Υπουργείο, αφού δεν βρίσκονται λύσεις.
3: Πού οφείλεται, νομίζετε, αυτό, στο ότι δεν ενδιαφέρονται, δεν διαθέτουν.
4: Έχω πει. Ούτε πιστεύω να μην ενδιαφέρονται, απλά τα προβλήματα είναι δύσκολο να λυθούν και χρειάζεται να τα τρέξουν λίγο περισσότερο. Είναι πολύ απλό.
3: Χρειάζεται να ανεγερθούν καινούργια σχολεία, κύριε Αγαθοκλέους, να εξοπλιστούν σωστά, να στελεχωθούν σωστά και όλα αυτά μεταφράζονται σε χρήματα. Βεβαίως, οι κυβερνώντες μας λένε ότι είναι αυξημένα τα κονδύλια που διατίθενται για την παιδεία, ίσως όμως και πάλι να μην φτάνουν. Ειδικά στην ΠΑΦΟ μας τα λένε συνέχεια και θα μας τα πει και αργότερα σήμερα ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, τον οποίο θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, πολύ μεγάλες οι ανάγκες. Μιλάμε για ανέγερση σχολείων εδώ και δεκαετίες, θα λέγαμε. Τελευταία φορά που χτίστηκε καινούριο σχολείο στην ΠΑΦΟ δεν θυμάμαι ποια ήταν, ειλικρινά. Οπότε τα προβλήματα συσσωρεύονται. Από εκεί και πέρα, τι μελιγενέστε τώρα, κύριε Αγαθοκλέους?
4: Εμείς περιμένουμε για ένα ουσιαστικό διάλογο, ο οποίος θα βρει και τις απαραίτητες λύσεις, ούτως ώστε να προχωράμε. Όπου δεν θα φέρνει καμία ανισότητα στην εκπαίδευση, τίποτα άλλο.
3: Υπάρχει πρόθεση από πλευράς της Υπουργού για να υπάρξει αυτός ο διάλογος?
4: Κοιτάξτε, θεωρώ πως θα ξαναδεί το θέμα, θα το ξανασυζητήσει και κάποια στιγμή ελπίζουμε και εμείς ότι θα έχουμε αυτόν τον ουσιαστικό διάλογο.
3: Εάν όχι, θα κλιμακώσετε τα μέτρα.
4: Η διαμαρτυρία είναι δεδομένη. Θα προχωρήσουμε σε κάποια μέτρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
3: Όπως, σε απεργία, ας πούμε.
4: Δεν ξέρω, δεν έχουμε να αποφασίσει για αυτά τα μέτρα. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι πρέπει να καθίσουμε σε συνεδρία και να πάρουμε κάποιες αποφάσεις.
3: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εσείς μιλάτε εκ μέρους των διδασκάλων, αλλά σε αυτό συμφωνείτε όλοι οι εκπαιδευτικοί, έτσι, ο ΕΛΜΕΚ και η τεχνική.
4: Υπάρχουν τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις με μικρές διαφοροποιήσεις. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν οι άλλες οργανώσεις. Εμείς εννοείται, για να συστρατευτούμε όλοι μαζί, έχουμε κοινούς σκοπούς και επιδιώξεις, σωστά?
3: Ακριβώς. Ποια είναι η πολυπληθέστερη οργάνωση, η ΠΟΕΔ?
4: Αυτή τη στιγμή είμαστε εμείς, από ό,τι γνωρίζω. Έχουμε κοντά στα 8.500 άτομα.
3: Αρκετός κόσμος και υπάρχουν και λήψεις ακόμα.
4: Βεβαίως.
3: Βέβαια.
4: Θα υπάρξουν ακόμη περισσότερες αν γίνει αυτή η λεγόμενη κατάργηση του καταλόγου διοριστέων.
3: Μάλιστα. Ευχόμαστε να βρεθεί τελικά η λύση, κύριε Αγαθοκλέους, και να πάνε όλα καλά. Να σε ευχαριστήσουμε για την παρέμβασή σου σήμερα στην εκπομπή. Ξέρουμε ότι σε λίγο θα τυπήσει το κουδούνι, θα πρέπει να πάτε για το μάθημά σας. Οπότε γι' αυτό είναι και αυτή η αλλαγή. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα σας.
3: Γεια χαρά. Ο λόγος που μιλήσαμε με τον κύριο Αγαθοκλέους αμέσως με την έναρξη της εκπομπής είναι γιατί έπρεπε να ήταν ο χρόνος που είχε στην διάθεσή του. Αργότερα ο άνθρωπος θα πάει στην τάξη του για μάθημα, οπότε δεν μπορούσε μετά τις 8 παρατετάρτο να παρέμβει. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Πίσω στις διαδρομές, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 7 και 35 πρώτα λεπτά. Πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, στα οποία βέβαια κυριαρχεί τι άλλο, η απόφαση της Προέδρου του ΤΙΣΥ να αποσυρθεί από την κούρσα για να εξασφαλίσει το χρήσμα ως υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές. Αρχίζουμε με την αλήθεια. Γενναία απόφαση της Προέδρου της Παράταξης. Αποσύρθηκε η Ανίτα. Ανοίγει ο δρόμος για ενότητα και αναδιοργάνωση του ΔΙΣΥ. Η Πρόεδρος παραμερίζει, λέει, την δική της διεκδίκηση και αποκτά περιθώριο να επικεντρωθεί στην ενότητα και την αναδιοργάνωση του ΔΙΣΥ. Μετά από συνάντηση που είχαν οι τρεις μεταξύ τους, Ανίτα, Αβέροφ και Παμπορίδης, έγινε αυτή η δήλωση. Κυπριακό και ελληνοτουρκικά στο επίκεντρο της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα παίρνουν θέση για τον GSI οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η ευαισθησία δεν σημαίνει και δικαίωμα, το μήνυμα της Αθήνας για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το προεδρικό βασικό σημείο τριβής, η μονιμοποίηση εκπαιδευτικών μέσω εξετάσεων. Υπερβολική αντίδραση να απαντηθεί από τους συνδικαλιστές γιατί γίνεται η φασαρία, δηλώνει η υπουργός. Είναι αυτό που είπαμε, αφού λέει η απόφαση αυτή πάρθηκε από το 2015, τώρα τι θέλουν, λέει, τι, να αλλάξει η απόφαση. Η υπόθεση θανάτου Μαζονάκη, εντοπίστηκαν εκατομμύρια ευρώ τα οποία είχαν οι κατηγορούμενοι σε τράπεζα του εξωτερικού. Κατηγορούμενοι γιατροί. Συνταξιοδοτικό, ΣΕΚ και ΠΕΟ κατέθεσαν εισηγήσεις για τα αρνητικά της μεταρρύθμισης. Μάρι Κάρμεν, πέθανε η 87χρονη που έγινε σύμβολο στην Ισπανία, γιατί απαιτούσε να μην της πάρουν το σπίτι της. Ναι. Πληθωρισμός, ανέβηκε στο 3,7% ο τοπικός δείχτης τιμών τον Σεπτέμβριο, τρίτος υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 5,2 λέει με εναρμονισμό. Καταρροηγός πυρετός, προσβλήθηκαν 46 εγωπρόβατα, κατέληξαν 10. Έχουν επηρεαστεί 3 εκμεταλλεύσεις σε Λευκωσία και Λεμεσό. Επιθέσεις κατά διανομέων, σε παρέμβαση της η Επίτροπος Διοικήσεως ζητά αξιολόγηση των μέτρων της αστυνομίας. Τι μέτρο. Δεν μπορούν να κυνηγάνε από πίσω τους ντελιβεράδες για να τους προστατεύσουν. Λίγο δύσκολο βέβαια, αν και θα μπορούσαν να ληφθούν κάποια μέτρα. Πάμε στο Φιλελεύθερο. Θυσία Ανίτας με ανατροπή σκηνικού στον ΔΙΣΥ. Παραμένουν για το χρήσμα τέος πρόεδρος και Παμπορίδης. Επέβαλε γραμμή ο Αβέροφ. Προβληματισμός και αμηχανία στο συναγερμικό στρατόπεδο. Έτοιμος να μπει στην μάχη ο Ιωνάς Νικολάου. Αντιδράσει για την όλη διαχείριση. Άλιστα, υπάρχουν και αυτοί που δεν το πήραν και τόσο καλά όλο αυτό. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έχουμε και πάλι τρεις υποψηφίους, ίσως και περισσότερους. Ο Αβέροφ βέβαια με την αποχώρηση της Ανίτας θεωρούμε ότι μετατρέπεται σε φαβορί. Από εκεί και πέρα ο λόγος στα μέλη του κόμματος. Σοκάρουν οι αυξήσεις μέσα στην εξαετία. Σύγκριση εδώ κάνουμε το 2020 με το 2026. 112,90% αυξήθηκε ο ηλεκτρισμός, 74,37% τον ντίζελ, 52,71% η βενζίνη, 24,12% τα τρόφιμα και 38,92% λέει τα ποτά. Τα ποτά δεν είναι πρόβλημα, εκτός και αν πρόκειται για νερό. Σοκάρουν οι αυξήσεις, τα είπαμε. Κράκα αγοραστικής δύναμης στην Κύπρο. Ποια προϊόντα υπερδιπλασίασαν τις τιμές τους. Πόσο αυξήθηκαν τρόφιμα και καύσιμα. Το είπαμε πόσο αυξήθηκαν. Άδειες θα πάρουν νοσηλευτές. Δεν βρίσκουν τα κέντρα. άδειες να πάρουν μάλλον. Θα έπρεπε να λέει νοσηλευτές, δεν βρίσκουν λέει τα κέντρα αποκατάστασης. Ναι, βρίσκονται, άδειες, ναι. 10 κέντρα αποκατάστασης βρίσκονται υπό αξιολόγηση για αδειοδότηση, ωστόσο η έλλειψη νοσηλευτών απειλεί τη λειτουργία τους. Τα 6 ιδιωτικά κέντρα διαθέτουν περίπου 230 κλίνες, λέει, και χρειάζονται 150 νοσηλευτές. Έχουμε ψάξει για νοσηλευτές, αλλά δεν βρίσκουμε, λέει ο εκπρόσωπος του συνδέσμου τους στην αναμονή ΟΟΑΗ. Πάντως, μια από τις τρύπες που θεωρούμε ότι υπάρχει στο Γενικό Σύστημα Υγείας είναι τα κέντρα αποκατάστασης, γιατί κρατικά νομίζω ότι υπάρχει ένα μόνο και δεν θέλετε να ξέρετε τι χρεώνουν αυτά τα κέντρα αποκατάστασης για να κάνουν αποκατάσταση. Είναι μερικές χιλιάδες το μήνα. Και ποιος μπορεί δηλαδή να πάει. Λοιπόν, μαζικά στο Προεδρικό οι εκπαιδευτικοί, στο κάλεσμα των οργανώσεων τους ανταποκρίθηκαν οι εκπαιδευτικοί και κινητοποιήθηκαν για το νέο σύστημα διορισμού. Θα την χαρακτηρίζαμε μαζική πάντως την διαμαρτυρία τους θες. Αγκάθιτο τμήμα δασών για την μεταρρύθμιση, λέει. Η συζήτηση στην Βουλή ανέδειξε διαφορετικές προσεγγίσεις για αρμοδιότητες, διοίκηση, εθνικό συντονιστή και τμήμα δασών. Νέα συνάντηση συναρμοδίων υπουργών στις 29 του μήνα. Λευκωσία προς Γκουτέρες, κίνηση μέσω κατάθεσης στρατηγικών σημείων. Ρίχνει την μπάλα προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και δηλώνει έτοιμη εάν προκύψουν δραματικές εξελίξεις. Νομοσχέδιο με αλλαγές, πανεπιστημιακές κλινικές και στον ιδιωτικό τομέα. Ναι, δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, λέει, θα μπορούν να λειτουργούν πανεπιστημιακές κλινικές και να εκπαιδεύουν ειδικευόμενους εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Αλλαγές στο νομοσχέδιο από το Υπουργείο Υγείας εντός των επόμενων 24 ώρων και έναρξη της κατάρθρων συζήτησης τα τέλη του μήνα. Σχεδιάζεται και στην ΠΑΦΟ ιατρική σχολή από ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Πυρόπληκτη ηλεκτρογεννήτριες, υπογειοποίηση δικτύων υδροδότησης κοινοτήτων. Συγκρότημα Φιλάντα, κοινό μέτωπο υπηρεσιών για να μπει τάξη στο χάος. Εθνικό σχέδιο Κύπρου, λέει, 416 εκατομμύρια για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος. Υπερορίες και επιδόματα κόστησαν εκατομμύρια. Εκ των υστέρων έγκριση από την Βουλή για ανακατανομή 14,5 εκατομμυρίων, παρακαλώ, ζητά ο ΚΥΠΗ, προκειμένου να καλύψει υπερβάσεις του 2025. Οι ελλείψεις προσωπικού, οι υπερορίες και τα επιδόματα επιβάρυναν τις δαπάνες, ενώ 4,1 εκατομμύρια καταβλήθηκαν για το κάθετο κίνητρο των γιατρών. Μάλιστα. Έχουμε έλλειψη προσωπικού και εδώ. Πάμε στη Χαραυγή, αριστερά με την κοινωνία, δεξιά και ακροδεξιά με τα υπερκέρδη. Στο Ευρωκοινοβούλιο μπλοκαρίστηκε η πρόταση για φορολόγηση των πετρελαϊκών κολοσσών. Μάλιστα. Ναι. Δόθηκε μάχη, λέει, για την φορολόγηση των υπερκερδών και τη στήριξη της κοινωνίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το πολιτικό σκηνικό παραμένει ίδιο, λέει. Η αριστερά τάσσεται με την κοινωνία, η δεξιά και η ακροδεξιά με τα υπερκέρδη. Στην Ευρωπαϊκή Αριστερά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέθεσε τροπολογία για την φορολόγηση των υπερκερδών των πετρελαϊκών κολοσσών και των μεγάλων εταιριών φυσικού αερίου και η πρόταση απορρίφθηκε με 347 ψήφους κατά, λέει, 247 υπέρ και 38 αποχές. Η αριστερά τάχθηκε υπέρ των νοικοκυριών και των εργαζομένων. Δεξιά και η ακροδεξιά επέλεξαν να προστατεύσουν τα συμφέροντα των μεγάλων ενεργειακών εταιριών. Στην Κύπρο, λέει, το ΑΚΕΛ έχει καταθέσει αντίστοιχη πρόταση στην Βουλή για την φορολόγηση των υπερκερδών και εδώ όμως η πρόθεσή της παραμένει μπλοκαρισμένη. Μάλιστα. Ο έχων ότα ακουέτο. Καταρροϊκός πυρετός σε 3 κτηνοτροφικές μονάδες προσβλήθηκαν 46 εγωπρόβατα, πέθαναν 10. Οικοδομική βόμβα στο κέντρο της Λευκωσίας. πολεμική κατά του χαράκτη Χαμπή. Άλλη ιστορία και αυτή, να κατεδαφίσουν τη σχολή του ανθρώπου. Μια σχολή η οποία, αν μη τι άλλο, τιμά την Κύπρο διεθνώς. Οι εκπαιδευτικοί λένε όχι στην κυβερνητική πρόταση που διαιωνίζει την εργασιακή ανασφάλεια. Προεδρικές εκλογές έντονο παρασκήνιο και πιέσεις με την πρόεδρο του ΔΣΥ Ανίτα Δημητρίου να αποσύρει την υποψηφιότητά της και να αφήνει χώρο στο Αδέροθ. Και συνταξιοδοτικό είπε όχι καταθέσει στο εργατικό συμβουλευτικό σώμα συγκεκριμένες θέσεις και εισηγήσεις για ουσιαστική βελτίωση των χαμηλών συντάξεων. Αυτά για από την Χαραυγή. Και πάμε στον πολίτη. Απέσυρε υποψηφιότητα η Ανίτα. Μόνοι διεκδικητές Αβέροφ και Παμπορίδης κίνηση, μήνυμα για ενότητα στον ΔΣΥ. Εκπαιδευτικοί έρχονται και άλλα μέτρα. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η χθεσινή κινητοποίηση έξω από το Προεδρικό Μέγαρο όχι μόνο δεν έκλεισε τον κύκλο των αντιδράσεων, αλλά ήταν μόνο η αρχή. Ενώ ο Υπουργός Παιδείας χαρακτήρισε υπερβολική τη στάση τους. Πόθεν έσχες ψευδής δήλωση ετοιμάζεται πόρισμα για τον πρώην Υπουργό. Ο έφορος φορολογίας λέει θα υποβάλει στην Ειδική Επιτροπή της Βουλής για το πόθεν έσχες πόρισμα για τα ευρήματά του για τον πρώην Υπουργό της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, ο οποίος παρέλειψε να δηλώσει περιουσία ύψους 2,4 εκατομμυρίων στις δηλώσεις πόθεν έσχες. Μπορεί να ξέχασε ο άνθρωπος. Πολιτική προστασία αντιδρά το Υπουργείο Άμυνας για το Υπερυπουργείο. Πανεπιστημιακές κλινικές με λακκούβες ο δρόμος προς την Ολομέλεια της Βουλής. Δαμιανός για GSI μετά την έκδοση Ναύτεξ τα 25 εκατομμύρια. Λεμεσός έδεσαν και λίστεψαν ζευγάρι στο σπίτι του και μη χειρότερα. Λάρνακα εκ των υστέρων συντονισμός για το Φιλάντα, εκείνο το περιβόητο χτίριο. Ξεκάθαρο μήνυμα από Ραφαέλε Φίτο για τα ευρωτουρκικά, κλειδιά, το Κυπριακό και η Ανατολική Μεσόγειος. Κεντρικές φυλακές, τα ενία σε απόστρατο της Εθνικής Φρουράς. Πρόκειται για συμπολίτη μας, συνεπαρχιώτη μας, ο νέος διευθυντής των κεντρικών φυλακών, είναι παφίτης. Και δεν ξέρουμε βέβαια αυτό αν είναι για καλό, γιατί κεντρικές φυλακές είναι ένα δύσκολο πρόβλημα εδώ που τα λέμε και θα το ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ο κύριος Ιωάννου είναι στρατιωτικός. Η Ισπανία Μαρι Κάρμεν δεν πρόλαβε να γυρίσει στο σπίτι της. Γερμανία κατάσκοπος ο υπερκατάσκοπος. Κατάσκοπος, ο υπερκατάσκοπος, ο πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών στο επίκεντρο σκανδάλου κατασκοπίας, λέει. Συντάξεις, πολλά τα βέτο των εταίρων, ριζικό lifting χρειάζεται το νομοσχέδιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης προκειμένου να επιτευχθεί η συνένεση των κοινωνικών εταίρων. Πολύ φοβάμαι ότι τελικά δεν θα προλάβεις, κύριε Μουσούτα, να το καταθέσεις εγκαίρως όπως ήθελες και να τρέξει από την 1η του 2027. Μακάρι να τα καταφέρει. Πάμε και στην εβδομαδιαία γνώμη, η οποία κυκλοφορεί σήμερα. Ιστορική εκλογή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, λέει, υπάρχει ελπίδα. Η Δόκτωρ Μαρίνα Νεοφύτου, η πρώτη πριτάνισσα του μεγαλύτερου πανεπιστημίου της χώρας. Σαν στον αντίποδα η άταχτη υποχώρηση της Ανίτας Δημητρίου, η οποία απέσυρε την υποψηφιότητά της για το χρήσμα του υποψηφίου του κόμματος του οποίου ηγείται, υποτίθεται εν όψη των προεδρικών του 2028, λέει, μετά τα παρατράγουδα και τα όσα διαδραματίστηκαν στα παρασκήνια. Αξίζει κανείς να αγωνίζεται και να προσφέρει στην κοινωνία. Με βούλα προεδρικού φασίζουσες νοοτροπίες και συμπεριφορές, λέει, κυνήγι μαγισσών. Μάλιστα, προληπτικά χτυπήματα, λέει, εν όψη προεδρικών εκλογών η αστυνομία ανέσυρε από το χροντούλαπο μια απαρχιωμένη πρόνοια του εκλογικού νόμου και παρακολουθεί λογαριασμούς πολλών απλών πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα. Απειλούν πολίτες, λέει, με ποινική δίωξη για αναρτήσεις τους στις βουλευτικές του περασμένου Μάη. Δυσκολευτήκαμε να το διαβάσουμε, είναι πολύ μικρά τα γράμματα και έχουμε και πρεσβειοποία. Κανένας εκπαιδευτικός στον δρόμο, ακάμας ώρα 0, ΟΠΟΚ διάταγμα, διατάγματα και στόχοι διατήρησης εκκρεμούν ενώ σχεδιάζονται νέες υποδομές. Έγινε κοσμογονία εκεί με το θέμα του ΑΚΑΜΑ. Τελικά αποδεικνύεται ότι είχαν δίκιο οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που φώναζαν, τουλάχιστον σύμφωνα με την έκθεση που ετοίμασε η ελεγκτική υπηρεσία. Ποια συμφέροντα εξυπηρετεί ο καθένας από τους υποψηφίους στον ΔΣΥ? Δικαίωση για το ρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό, αυξήσεις έως 7,4% για τους χαμηλόμισθους και επαναφορά των ιατροφαρμακευτικών ωφελημάτων. Αυτά και από την αλήθεια. Η Cyprus Mail έχει και αυτή ως κύριο θέμα την βήμα πίσω που έκανε η Ανίτα Δημητρίου. Δύο, λέει, τώρα οι διεκδικητές του χρήσματος στον ΔΣΥ. Αυτά λοιπόν από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πάμε αμέσως σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Στα Seas Estates, το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Και πάμε στον επόμενο μας καλεσμένο να απολογηθούμε για την μικρή καθυστέρηση. Υπήρξε μια έκτακτη έτσι αλλαγή με τον προηγούμενο μας καλεσμένο, ο οποίος δεν μπορούσε να βγει αργότερα. Χρήσανθος Σαββίδης, βουλευτής δίκο της ΠΑΦΟΥ και βέβαια πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, ο επόμενος μας καλεσμένος. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαββίδη.
4: Καλημέρα, καλημέρα στους αγρές, κύριε Σαββίδη.
2: Λοιπόν, προηγουμένως συνομιλούσαμε με τον κύριο Ευγένιο Αγαθοκλέους για αυτή την αναταραχή που υπάρχει τώρα με τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών για το πλαίσιο εκεί των διορισμών. Εσείς τι λέτε, σας απασχόλησε καθόλου αυτό το θέμα?
4: Και σε εξαιτία να βάλουμε πράγματα στη θέση τους. Καλύτερα να πούμε όλα αυτά τα προβλήματα θα ακούν δύο φορές αμακρινής, υπάρχει, ακούγεται δύο φορές αντίλαλος. Δεν ξανακούτε.
2: Εμείς μια χαρά σας ακούμε. Τώρα είναι καλύτερα.
4: Ωραία. Υπάρχουν τα προβλήματα όλα έχουν προκύψει. Ακούω δύο φορές τον αυτό μου, δεν μπορώ να μην πραγούω.
2: Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον κύριο Σαββίδη.

0: ορίστε πάλι πίσω με τον, στην ομιλία μας με τον κύριο Σαββίδη. Τώρα είναι καλύτερα, κύριε Σαββίδη?
1: Νομίζω είναι το ίδιο πρόβλημα, αλλά ακούω δύο φορές στον εαυτό μου, αλλά αφού θα αρχίσει το τεχνικό, ας προσπαθήσουμε.
0: Εσείς μιλάτε κανονικά, εμείς πάντως σας ακούμε κανονικά.
1: Ωραία. Το πρόβλημα αυτό προκύψει γιατί δυστυχώς τα τελευταία 10 χρόνια, ενώ όλοι είχαν αντιληφθεί ότι υπήρχε τεράστιο πρόβλημα με τις εξετάσεις διορισμού, δεν έγιναν εκείνες οι διορθωτικές κινήσεις έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα των εξετάσεων διορισμού, με αποτέλεσμα οι επιτυχόντες να κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά ποσοστά, 6 με 8%, πράγμα το οποίο ήταν προβληματικό, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν εκπαιδευτικοί να διορισθούν. Αν γίνονταν οι διορθώσεις αυτές και είχαμε αρκετό αριθμό εκπαιδευτικών που θα διορίζονταν, δεν θα φτάναμε σε αυτή την αντιπαράθεση. Τώρα, να είμαστε ειλικρινείς, επειδή με παίρνουν πάρα πολλοί κόσμος και μας λέει ότι καθυστερούμε ως Βουλή, δεν έχουμε οποιοδήποτε νομοσχέδιο ενώπιον μας ως Επιτροπή της Παιδείας για να αρχίσουμε την κατάρθρωση συζήτηση. Άρα η ευθύνη δεν είναι στους δικούς μας όμως. Εκείνο το οποίο είναι στενόχωρο είναι ότι μείναμε τελευταία στιγμή, δεν υπάρχει το μεγάλο χρονικό περιθώριο συζητήσεων και θα μας φορτώσουν εμάς ως Επιτροπή την ευθύνη να πάρουμε τις αποφάσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε αποφάσεις. Εμείς θα προσπαθήσουμε να γεφυρώσουμε τις απόψεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων με το Υπουργείο Παιδείας και εν τη σοφία μας θα αποβαρθούμε. Για να γνωρίζει ο κόσμος, αγαπητέ κύριε Σαξανέ,
0: ναι,
1: στο κείμενο μπορούν να υπάρξουν αλλαγές όταν στην κατάρθρωση συζήτηση λέμε να γίνει αυτή η αλλαγή και αν κάποια πλειοψηφία γίνει αποδεκτή, αλλάξει στο κείμενο. Αν δεν υπάρχει πλειοψηφία, τότε ο κάθε βουλευτής, ο κάθε κομματικός σχηματισμός μπορεί να καταθέσει τροπολογίες στην ολομέλεια της Βουλής και αν υπερψηφιστούν να ενταχθούν στο νομοσχέδιο. Το θέμα είναι ένα, ότι αυτό το θέμα πρέπει να κλείσει το συντομότερο δυνατόν, γιατί από τη μία χρονιά εφαρμόζεται μια νομοθεσία και όπως όλα αντιλαμβάνονται και οι μεν και οι δε θεωρούν ότι δεν είναι η πρόπουσα, από την έννοια ότι μένουν εκτεθειμένοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι στο σύστημα είτε αορίστου, είτε έκτακτοι, είτε συμβασιούχοι, και από την άλλη έχουμε το Υπουργείο Παιδείας με τις δικές του απόψεις ότι κάποιος για να γίνει μόνιμος πρέπει να παρακαλείται εξετάσεις.
0: Θα λέγατε ότι υπήρξε καθυστέρηση από πλευράς του Υπουργείου για να διευθετηθεί αυτό το θέμα? Γιατί πάντα περιμένουν να αρχίσει η σχολική χρονιά και μετά αρχίζουν τα προβλήματα?
1: Αγαπητέ Γιώργο, δυστυχώς επιβιώνεται για πολλωστή φορά ότι σε αυτόν τον τόπο είμαστε πάντοτε επιμηθείς και όχι προμηθείς, και επιβιώνεται για ακόμα μια φορά και στα θέματα της παιδείας. Αυτό καταγράφει το γεγονός. Εγώ θεωρώ ότι το Υπουργείο Παιδείας θα μπορούσε πολύ πιο μπροστά να είχε φέρει νομοσχέδιο, να είχε κάνει διαβουλεύσεις και να μην φτάνει την τελευταία στιγμή. Αυτό είναι ένα γεγονός.
0: Γιατί τώρα δυστυχώς δημιουργείται ένα βράσμο που σαφέστατα επηρεάζει την εκπαίδευση γενικότερα και τα ίδια τα παιδιά.
1: Και δεν είναι το μοναδικό, αγαπητέ Γιώργο. Υπάρχουν πολλά προβλήματα από χθες στην Επιτροπή Παιδείας.
0: Ναι, πάμε για επί του προκειμένου. Ναι.
1: Ναι, ανοίξαμε το θέμα των κυριακών υποδομών. Μας δόθηκαν στοιχεία. Έχουμε φτάσει στις 400 λιώμενες αίθουσες.
0: 400. 400 στην Πάφο
1: Αγκύπρια και 69 στη μέση εκπαίδευση. Μία μεσαίου ελληνικού μεσαίου μεγέθους σχολική μονάδα έχει περίπου 20 έντονες δασκαλίες.

0: με αποτέλεσμα ο αριθμός των μαθητών να διαγκώνεται, τα σχολεία να παραμένουν τα ίδια, με αποτέλεσμα υπάρχει αυτός υπερπληθυσμός και επίσης, αν προσθέσουμε και τα μετακινούμενα τμήματα, τότε οι ανάγκες, αγαπητέ Σαξαρέ, κύριε Σαξαρέ, είναι ακόμα μεγαλύτερες. Από εκεί πέρα έχουν διαπιστωθεί προβλήματα προσβασιμότητας για παιδιά με δυσκολίες εκκίνησης. Έχω αντιμετωπίσει, έχουμε δει προβλήματα τα οποία αυξάνονται στον κλιματιστικό. Το λέω με πολύ πόνο ψυχής, η Πάφος είναι η τελευταία πόλη στην εγκατάσταση κλιματιστικών με πιστοποίηση. Χθες παρουσιάστηκα επίσημα δεδομένα και έχουμε μόνο σε 8 σχολεία με πιστοποίηση της ηλεκτρικής. Αν και είμαστε μια πόλη με τα πιο λίγα σχολεία όσο αφορά το Δήμο Πάφου, δυστυχώς έχουμε τις λιγότερες πιστοποιήσεις όσο αφορά την κατάσταση των κλιματιστικών και εγώ προσωπικά νιώθω άβολα ως πρόεδρος της Επιτροπής της Παιδείας. Νομίζω είναι 8 Πάφος, είναι 13 Λάρνακα και 13 το Αμόχωστος, 23 η Λάρνακα, 25 Αδεγκάρο η Λευκοσία.
1: Μάλιστα, και εμείς ουραγοί πάλι.
0: Αυτό είναι στενάχωρο, πρέπει να επιταχύνει τις διεργασίες η σχολική εφορία Πάφου να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Επίσης, έχει διαπιστωθεί τεράστιο πρόβλημα ανά τον Παγκύπριο λόγω των αθλητικών υποδομών. Υπάρχουν αθλητικές υποδομές χωράφια. Πόσες φορές, κύριε Ζαξιάδε, να πούμε για το ιστορικό Ιακώβιο Σταυρό. Πόσες φορές.
1: Μάλιασε η γλώσσα μας, τι να πω.
0: Είναι από το 2006 που εκλέγα δημοτικός σύμβουλος και είπαμε, έχουμε ένα αθλητικό σχολείο. Mm-hmm. Πώς γίνεται να μην έχουμε ένα γήπεδο τουλάχιστον υποφερτό με γρασίδι για παράδειγμα. Ξέρετε ότι 2,5 εβδομάδες έκλεισε το κολυμπητήριο. Παππού, το γνωρίζετε?
1: Όχι.
0: Έχει 2,5 εβδομάδες που έκλεισε το κολυμπητήριο Παππού, mm-hmm. και οι μαθητές του αθλητικού σχολείου που είναι για το κολύμπηση, mm-hmm. και για το σφαίριση δεν προπονούν. Δεν προπονούν. Ούτε επίση τα παιδιά του Άνω, για παράδειγμα.
1: Δεν κάνουν δηλαδή το συγκεκριμένο μάθημα, λογικά.
0: Ακριβώς. Αυτά τα πράγματα είναι λογικά, είναι τραγικά, το λέω, αυτά τα πράγματα. Δεν τα έχω το μυαλό, αλλά βλέπετε, έχουμε σοβαρά προβλήματα υποδομών στις σχολικές μας μονάδες και αν δεν συνδυάσουμε, γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα εμπεριέχει ένα γραμμικό μοντέλο που εμπεριέχει διάφορες παραμέτρους. Είναι υποδομές, είναι στελέχωση, είναι εκπαιδευτική, είναι ανταλλαγικά προγράμματα, τα ορολογία πολλά. Αν δεν υπάρχει μια θετική διασχέδιση ευρύθμης λειτουργίας όλων αυτών, δεν μπορούμε να έχουμε και ικανοποιητικά αποτελέσματα, εξούτη πατώνουμε στους διάφορους διεθνείς οργανισμούς και να αναφέρω την ερχόμενη Τετάρτη θα ανοίξουμε και το θέμα αυτό των αποτελεσμάτων στους διεθνείς διαγωνισμούς που λαμβάνουν οι μαθητές μας,
1: ναι.
0: για να μπορέσουμε να δώσουμε, κατανοώντας το πρόβλημα, κάποιες λύσεις, εισηγήσεις για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
1: Υπάρχει κανένας αντίστοιχος κατάλογος για τους καθηγητές, κύριε Σαββίδη, ή βαθμολογούν μόνο τους μαθητές?
0: Είναι αξιολόγηση των μαθητών. Να πούμε ότι έχει περάσει...
1: Ναι, λέω τώρα. Θα έπρεπε να αξιολογούνται και οι εκπαιδευτικοί.
0: Εμά έχουμε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης από την περσινή, ας θυμάστε, έχουν ψηφιστεί πέρσι, mm-hmm. το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται και αυτό, το οποίο θεωρούμε αυτό το νέο σύστημα αξιολόγησης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και θα μπορέσει να αξιολογήσει παράπλευρα τους εκπαιδευτικούς και πιστεύω να τους βοηθήσει και τους ίδιους για να μπορέσουμε ακόμα να αυτοβελτιωθούμε ακόμα περισσότερο. Και το άλλο, αγαπητέ Κώστα, λόγω του ότι η Πάφρος, ιδιαίτερα το διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς, θεωρείται πιο απομακρυσμένες περιοχές, με το νέο σύστημα προχήρησης που κάνει η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί από άλλες επαρχίες σε συγκεκριμένες ιδιότητες, ενώ μιλούν

0: να έρθουν στην επαρχία Μπάφου.
1: Ναι.
0: Όταν έρθει ο διορισμός τους με προκήρυξη, δεν τον αποδέχονται, με αποτέλεσμα να βλέπουμε ακόμα και σήμερα να έχουμε πρόβλημα στελέχωσης, για παράδειγμα λογοθεραπευτών, είτε στην πόλη είτε στην Πάφο, και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό μας σύστημα.
1: Μάλιστα. Τώρα, τα προβλήματα τα ξέρουμε. Λύσεις δρομολογούνται.
0: Γι' αυτό και εμείς, αν και δεν είναι δική μας αρμοδιότητας, δεν είμαστε εκτελεστική εξουσία, είμαστε νομοθετική εξουσία. Προσπαθούμε μέσα από αυτές τα λεγόμενα αυταπάγγελτα θέματα να φέρνουμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς εκεί στην Βουλή. Τα συζητούμε και βάζουμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα με πίεση, υλοποίηση, βελτίωση για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Αυτός είναι ο δικός μας ρόλος, αυτόν το πράττουμε. Θέλω να είμαι δίκαιος. Αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία 3,5 χρόνια έλυσε χρόνια προβλήματα. Να ενθυμίσω την επέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλες τις πόλεις. Να ενθυμίσω την κάθοδο ελληνικών πανεπιστημίων, να ενθυμίσω τα τετράμινα, να ενθυμίσω την επέκταση της προδημοτικής στα τέσσερα, να ενθυμίσω ότι υπήρχε πρόβλημα με τους εκπαιδευτικούς που είχαν προβλήματα υγείας, τους συμβασίγους, και με νομοθετήριση στη δική μου και του Παύλου δώσαμε λύση έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη και να μην παίρνουν έναν άνθρωπο καρκινοπαθή από την Πάφο στην Αμόχωστο. Έχουν δοθεί λύσεις, αλλά το εκπαιδευτικό σύστημα, ο ζωντανός οργανισμός, πάντοτε θα έχει προβλήματα. Το θέμα είναι να τροχιοδρομούνται και να υλοποιούνται σε ευρωχρονική περίοδο.
1: Πρέπει να τους υπενθυμίσουμε και εμείς βέβαια ότι στην Πάφο έταξαν καινούργιες σχολικές μονάδες, τις οποίες τις ακούμε εδώ και χρόνια δυστυχώς και δεν τις βλέπουμε.
0: Αγαπητέ Γιώργο, να πούμε ότι το τελευταίο σχολείο που χτίστηκε στην Κύπρο, στη μέση εκπαίδευση, ακούστε το καλά, χτίστηκε πριν 16 χρόνια. Πριν 16 χρόνια ανά το Παγκύπριο. Να πω ότι επιτέλους μπήκε ο χρήματος του προπολογισμού για τον Νικολαίδιο το 7ο και επέκταση της τεχνικής σχολής του Αγίου Χαραλάμπους. Υποσχέθηκε ο υπουργός ότι τον Νιόβρη θα βγουν σε προσφορές. Ο Νιόβρης είναι σε ένα μήνα. Αν δεν βγουν, ας αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μην τα έχουν μαζί μας, όταν θα τους κρακεραβαίνουμε ότι αφαιτούν χρονοδιαγράμματα. Ελπίζω αυτή τη φορά και είμαι αισιόδοξος ότι αυτά τα χρονοδιαγράμματα θα τηρηθούν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας
0: πω. Σήμερα, αγαπητέ εγώ, στο ότι η Επιτροπή της Παιδείας περιοδεύει στη Λεμεσό και μετά στο Όμοδος. Το κάνουμε αυτό το πράγμα για να έχουμε ιδιαίτερη άποψη το τι συμβαίνει. Δεν μπορεί κανένας να μας πει είναι αυτά δεδομένα, αφού βρισκόμαστε εμείς ήδη στις σχολικές μονάδες. Σήμερα θα είμαστε στον Ύψωνα και στο Όμοδος, την περασμένη εβδομάδα είμαστε στην Πάρο, την μεθάνη θα είμαστε στην Λάτρα, στην Αμόχωστο. Είναι μια επιτροπή η οποία βρίσκεται στον δρόμο για να παρακολουθά από κοντά τα εκπαιδευτικά δρόμενα στις σχολικές μονάδες.
1: Να ευχηθούμε να είναι και επιτυχής ο ρόλος σας ως μέτρο πίεσης έτσι, προς την εκτελεστική εξουσία για επιτέλους να δρομολογηθούν οι ανάλογες λύσεις, κύριε Σαββίδη. Ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας. Ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά. Μάλιστα. Τα είπε χήμα και τσουβαλάτα ο κύριος Σαββίδης. Το τελευταίο σχολείο, κυρίες και κύριοι, που έχει ανεγερθεί στην Κύπρο, όχι μόνο στην Πάφο, Παγκύπρια, ήταν πριν από 16 χρόνια. Κατά τα άλλα, έχουμε την έγνοια της παιδείας μας.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλεια.

0: κυρίαρχο θέμα στην σημερινή επικαιρότητα βεβαίως η απόσυρση της Ανίτας Δημητρίου, της Προέδρου του ΔΥΣΥ, από την κούρσα για την διεκδίκηση του χρίσματος του υποψηφίου του κόμματος για τις βουλευτικές εκλογές του 28. Και εμείς στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το μέλος του εκτελεστικού γραφείου, κύριε Τσέλεπε, Γιώργο Τσέλεπο.
1: Του πολιτικού γραφείου, κύριε
0: Σαξ. Του
1: πολιτικού,
0: του πολιτικού γραφείου, μάλιστα. Είναι ο, νομίζω είστε ο μοναδικός από την ΠΑΦΟ που είστε μέλος του πολιτικού γραφείου.
1: Υπάρχουν 25 εκλεγμένα μέλη στην Κυπριά. Από την ΠΑΦΟ είμαστε δύο, είμαι εγώ και η συνάδελφος, η κυρία Χριστίνα Λαζάρ.
0: Μάλιστα, δύο είστε λοιπόν. Λοιπόν, εσάς σας εξέπληξε η απόφαση της Προέδρου σας? Η χθες είναι η απόφαση της.
1: Δεν είναι θέμα αν μου προκάλεσε έκπληξη ή όχι. Τις τελευταίες μέρες, την τελευταία εβδομάδα, είναι η αλήθεια ότι στο παρασκήνιο και ανάμεσα στα μέλη τόσο των εκτελεστικών οργάνων του Δημοκρατικού Συναγερμού όσο και στα απλά μέλη του Συναγερμού επικρατούσε μια ανησυχία, κυρίως κατά πόσον ο πρώην Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού θα ακολουθούσε τις διαδικασίες του κόμματος ή θα κατέρχεται το ανεξάρτητος, αφού και ο ίδιος δεν το είχε ξεκαθαρίσει αυτό. Αντιλαμβάνεστε στην περίπτωση που ο κύριος Νεοφύτου επέλεγε την αυτόνομη κάθοδο, θα δημιουργούν, θα κάνει ο ασκός του όλου και θα δημιουργούν τα νέα προβλήματα εντός του κομμάτους που θα απειλούσαν και τη συνοχή του αλλά ακόμα και την ίδια την ύπαρξη του συναγερμού. Η πρόεδρος ως θεματοφύλακας του καταστατικού και των θεσμών του Δημοκρατικού Συναγερμού έπραξε ουσιαστικά, έβαλε το συμφέρον του κόμματος πάνω από τον εαυτό της και προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμετοχή όλων όσων ενδιαφέρονται μέχρι στιγμής εντός των συλλογικών οργάνων, ουσιαστικά θυσίασε τον εαυτό της.
0: Μάλιστα. Εσάς έτσι προσωπικά ως μέλος του κόμματος σας ξαλαφρώνει αυτό, νιώθετε ικανοποίηση για αυτό ή φοβάστε για νέα προβλήματα?
1: Σίγουρα με εξαλαφρώνει. Χαίρομαι πάρα πολύ και νιώθω ακόμα πιο βέβαιος και σίγουρος για την επιλογή μου τότε στις εσωκομματικές εκλογές για πρόεδρο του κόμματος. Η επιλογή μου ήταν η κυρία Δημητρίου.
0: Μάλιστα.
1: Ακούμε τόσα χρόνια από διάφορα στελέχη πρώτης γραμμής του Δημοκρατικού Συναγερμού να μιλούν για ενότητα, να μιλούν για το συναγερμό και ότι πρέπει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το συμφέρον του συναγερμού, να είναι πάνω από τις προσωπικές μας φιλοδοξίες. Και η κυρία Δημητρίου είναι η μοναδική που το έδειξε και στην πράξη.
0: Δεν θα το έκανα άλλο στη θέση της, λέτε?
1: Δεν μπορώ να μιλήσω αν ήταν κάποιος άλλος πρόεδρος του συναγερμού αυτή τη στιγμή να θα το έκανε ή όχι. Αυτή τη στιγμή πρόεδρος είναι η κυρία Δημητρίου, η οποία ουσιαστικά έκανε πράξη τις δηλώσεις της. Είπε ότι είχε δηλώσει τις προηγούμενες μέρες ότι ως θεματοφύλακας θα προσπαθήσει και θα έρθει σε επαφή με όλους τους ενδιαφερόμενους και θα προσπαθήσει να διαφυλάξει το Δημοκρατικό Συναγερμό. Αν στο τέλος της ημέρας το να διαφυλάξει τα συμφέροντα του Δημοκρατικού Συναγερμού θα έπρεπε να εθισίαζε η ίδια τις δικές της θέσεις, τα δικά της θέλω, αν δεν το έπρεπε θα είχαν άλλα θέματα. Φαίνεται ότι όντως έβαλαν πάνω από τις προσωπικές της φιλοδοξίες το καλό του Δημοκρατικού Συναγερμού.
0: Η αλήθεια είναι ότι όπως και να το δει κάποιος, είτε ανήκει στις τάξεις του κόμματος ή όχι, μοιάζει ως πράξη αυτοθυσίας, θα λέγαμε, αυτή που έκανε η κυρία Δημητρίου. Από τη στιγμή μάλιστα που και βάσει δημοσκοπήσεων φαινόταν να έχει και προβάδισμα όσον αφορά την εξασφάλιση του χρήματος. Και όντως θα λέγαμε ότι επέλεξε το καλό του κόμματος πάνω από το οποιοδήποτε άλλη φιλοδοξία. Αποφύγατε να πείτε την χαρακτηρισμό, τον λέω εγώ. Από εκεί και πέρα, αλλάζει κάτι, κύριε Τσέλεπε, τώρα στους σχεδιασμούς του κόμματος αυτή η απόφαση της Πρόεδρου? Ή θα προχωρήσετε κανονικά?
1: Θα προχωρήσουμε κανονικά, σε όλες οι διαδικασίες θα προχωρήσουν κανονικά. 26 Οκτωβρίου είναι η υποβολή των υποψηφιότητων για όσων ενδιαφέρονται για το χρήσμα. Αντιλαμβάνομαι μετά από όσα έγιναν χθες υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι. Και εκεί τα 50.000 μέλη πλέον του συναγερμού, ο λόγος σε αυτούς να αποφασίσουν με ποιον υποψήφιο θέλουν να πορευτεί ο συναγερμός, ο δημοκρατικός συναγερμός, στις εκλογές του 2028. Από εκεί και πέρα, θέλω να σχολιάσω ότι όταν ήταν πολύ λυπηρό το γεγονός ότι νυν και πρώην πρόεδρος του συναγερμού βρισκόντας σε πορεία σύγκρουσης, έστω και στο κομμάτιπα.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό, όποιον και αν ήταν το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, αυτό θα καταδίκαζε τον Δημοκρατικό Συναγερμό σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα που θα έκανε στις προεδρικές εκλογές.
0: Ήδη δημιουργήθηκε μια ισοστρέφεια με τις ενέργειες που έγιναν.
1: Βρισκόμαστε σε μια, μέχρι και τις βουλευτικές εκλογές πέρσι, η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη και περίεργη στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Καταφέραμε να φύγουμε όλες τις σκιές πάνω από το κόμμα και να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα πολύ θετικό για το κόμμα. Αντιλαμβάνεστε, να ξαναπηγαίναμε πίσω, θα δημιουργούνταν πολλά προβλήματα, και αν όχι κάποια προβλήματα θα ήταν και μοιραία για το κόμμα.
0: Βέβαια, παρά το ότι πήγατε καλά στις βουλευτικές, όντως δεδομένων των προβλημάτων που υπήρξαν, κύριε Τσέλεπε, στις προεδρικές δεν τα καταφέρατε και τώρα πιθανότατα θα αντιμετωπίσετε τα ίδια δεδομένα. Ίδιος υποψήφιος από τον, προφανώς λέω τώρα εγώ, από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, θεωρώ ότι ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου έχει σαφέστατο προβάδισμα. Πρώτον, εάν αυτό το γεγονός, το ότι δηλαδή απεσύρθη η πρόεδρος, θα τσιτώσει κάποια από τα μέλη του κόμματος και θα υπάρξουν κάποιες αποστασιοποιήσεις, και δεύτερον, κατά πόσον θα πιστεύετε ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε ως κόμμα τον κύριο Χριστοδουλίδη και να οδηγήσετε τον υποψήφιό σας αυτή τη φορά στον δεύτερο γύρο?
1: Το 2023 η απόφαση του κύριου Χριστοδουλίδη να κατέλθει ως ανεξάρτητος σίγουρα προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση εντός του κόμματος. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι αυτές οι παραμετροί εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα,
0: ναι,
1: να καταφέρουμε να μπούμε στην προεκλογική περίοδο. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουν και αυτοί που προτίθενται να κατέλθουν ως υποψήφιοι πρόεδροι μέσω του Δημοκρατικού Συναγερμού, ούτε είναι κάτι το οποίο η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού ή τα συλλογικά όργανα δεν το γνωρίζουν. Το ξέρουμε από την αρχή ότι θα έχουμε απέναντι μας έναν υποψήφιο ενδεχομένως από το ΑΚΕΛ και τον κύριο Χριστοδουλίδη που είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και θεωρώ δεδομένο ότι θα επαναδιεκδικήσει την προεδρία.
0: Θα έχει πάντως πλάκα να έχουμε τους τρεις ίδιους υποψήφιους, Μαυρογιάννη, Χριστοδουλίδη, Σαβέροφ.
1: Μα και το νομίζω και το 2008 είχαμε δύο τους ίδιους, οπότε είμαστε λίγο συνηθισμένοι να βλέπουμε το ίδιο, τις ίδιες συσχέσεις των υποψηφίων.
0: Λέτε λοιπόν ότι αυτή τη φορά δεν θα αντιμετωπίσει το Δημοκρατικό Συναγερμό, ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού, όποιος και αν είναι, τα ίδια προβλήματα που αντιμετώπισε στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση?
1: Τα ίδια προβλήματα, αυτή τη στιγμή οι παράμετροι που υπάρχουν εντός του και οι προκλήσεις για αυτήν την προεκλογική περίοδο είναι γνωστές. Το 2023 δεν τις γνωρίζαμε. Κάθε μέρα βλέπαμε και κάτι διαφορετικό. Ήταν πρωτόγνωρες καταστάσεις για το Δημοκρατικό Συναγερμό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αποφάσεις από τα συλλογικά όργανα. Όταν ο Δημοκρατικός Συναγερμός αποφασίζει για οποιασδήποτε εκλογικές αναμετρήσεις και αποφασίζει ποιος θα είναι υποψήφιος, τα απλά μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού έχουν κάθε δικαίωμα να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν με την απόφαση του κόμματος.
0: Mm-hmm.
1: Όπως έχουν και κάθε δικαίωμα να ζητήσουν να διαγραφούν από το κόμμα ή όχι.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε λάβει αποφάσεις και ξέρουμε πώς θα αντιμετωπιστούν ενδεχομένως στελέχη τα οποία θα επιλέξουν να μην στηρίξουν τον υποψήφιο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και είναι αποφάσεις που υπάρχει προηγούμενο πλέον. Άρα είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα.
0: Όταν λέτε πώς θα τους αντιμετωπίσετε, μιλάτε για διαγραφές.
1: Διαγραφές. Η τελευταία μας απόφαση στο συνέδριο του Συναγέρμου ήταν να διαγραφούν άτομα, μέλη μας, τα οποία αποδέχθηκαν διορισμό στην κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλή. Επίσης και ο κύριος Χριστοδουλή.
0: Τον κύριο Τορναρίδη τον διαγράψατε.
1: Ο κύριος Τορναρίδης έχει διορισμένο, είναι διορισμένος υπουργός, κρατά μια θέση τιμητικά που αφορά την ενημέρωση για τον Κυπριακό στην Αφρική και στην Ασία. Αλλά στον κύριο Τορναρίδη, μετά που αποδέχτηκε τον διορισμό αυτόν σε εισαγωγικά, του ξεκαθαρίστηκε ότι δεν μπορεί να συμμετέχει στα συλλογικά όργανα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Mm-hmm.
0: Τον κύριο Χριστοδουλίδη, αλήθεια, τον έχετε διαγράψει από τα Μητρώα του Κόμματος?
1: Έχει διαγραφεί ο κύριος Χριστοδουλίδης από τα Μητρώα του Δημοκρατικού Συναγερμού στο τελευταίο συνέδριο πριν 3 χρόνια, δεν κάνω λάθος, 2.
0: Ναι, διότι ο ίδιος δηλώνει, συχνά πυκνά δηλώνει ότι είναι Δημοκρατικός Συναγερμός.
1: Δεν υπάρχει, δεν μπορούμε να παγορεύσουμε στον κάθε ένα να δηλώνει πως νιώθει. Δεν έχουμε δικαίωμα αυτό. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι από τη στιγμή που κρίναμε ως συνέδριο ότι αυτά τα άτομα θα έπρεπε να διαγραφούν και όχι απλά μέλη τα οποία κινήθηκαν υπέρ του κυρίου Χριστοδουλίδη, αυτόν πράξαμε.
0: Είστε βέβαιοι ότι θα είναι μόνο 2 υποψήφοι σε αυτή την εκλογική, εσωκομματική εκλογική αναμέτρηση που θα έχετε? Μήπως θα προκύψει τρίτος ή τέτοιος?
1: Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι τις 26 Οκτωβρίου. Δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί πώς διαμορφώνεται το σκηνικό τώρα με την απόσυρση της κυρίας Δημητρίου. Εγώ εκτιμώ ότι θα είναι 2 υποψήφοι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια πρωτοβουλία μεταξύ των 2 και γίνει κάποια συνάντηση και ενδεχομένως να αποσυρθεί ένας εκ των 2 και να μην πάμε κάτι σε σώμα.
0: Α, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο βεβαίως, αλλά ακούστηκαν σήμερα κάτι ψηλές και για ενδιαφέρον άλλου.
1: Ο καθένας έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει το χρήσμα του υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας, κύριε Σαξοφέ. Δεν απαγορεύεται από τη στιγμή που προκυρήσονται διαδικασίες, είτε είναι 2, είτε είναι 3, είτε 4, δεν υπάρχει καμία διαφορά σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες. Φτάνει αυτοί που θα ενδιαφερθούν να διεκδικήσουν το χρήσμα να σεβαστούν το αποτέλεσμα και να στηρίξουν αυτόν που θα επιλέξουν να μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αυτό είναι το ζουμί.
0: Το ζητούμενο.
1: Το ζητούμενο στην όλη υπόθεση. Οπότε ακόμα και από αυτή τη διαδικασία, αν ο Συναγερμός είναι πιο δυνατός και ενωμένος, θα το δεχούμε.
0: Μάλιστα. Έχετε οργανωθεί αναφορικά με την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας? Πόσα εδώ στην Πάφο, ας πούμε, θα έχουμε 1, 2, πόσα κέντρα θα έχουμε?
1: Δεν υπάρχουν ακόμα λεπτομέρειες για το πώς θα διεξαχθεί η διαδικασία. Με βάση προηγούμενη εμπειρία, υπάρχουν, δεν ξέρω, θα ανοίξουν κάρτες και στην Πάφο και σε τοπικές μεγάλες τοπικές χωριών και στα χωριά. Να πω ότι την προηγούμενη φορά στις εκλογές για την Προεδρία του Δημοκρατικού Συναγερμού είχαν ανοίξει, αν δεν κάνω λάθος, 5-6 κάλπες σε όλη την επαρχία της Πάφου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, ναι, εκεί και όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση μελών του Δημοκρατικού Συναγερμού σε μεγάλα χωριά, σίγουρα θα υπάρχει κάτι. Και θα κληθούν τα μέλη να αποφασίσουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσέλεβε, δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε οτιδήποτε άλλο.
1: Δεν αφορά από κάτι άλλο, απλά το μόνο που θέλω να μεταφέρω στον κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι ότι θα κάνω έναν κάλεσμα να συμμετέχει στις εσωκομματικές διαδικασίες, ούτως ώστε να υπάρχει και μια πιο ξεκάθαρη άποψη και γνώμη σε ό,τι αφορά τον ποιον υποψήφιο θα πρέπει, με ποιον υποψήφιο θα πρέπει να πορευτεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Ναι. Στις προεδρικές εκλογές του 2028.
0: Έχει σημασία δηλαδή να υπάρξει έτσι ισχυρή συμμετοχή, να μεγάλη συμμετοχή.
1: Να υπάρχει ένα μεγάλο δείγμα, να ξέρει και ο κόσμος, να ξέρει και ο ίδιος ο υποψήφιος μας, ότι ο κόσμος του Δημοκρατικού Συναγερμού το στηρίζει, αυτόν που θα ενδεχομένως να επιλέξει, και να μπούμε σιγά σιγά σε αριθμούς προεκλογικής εκστρατείας.
0: Ναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τσέλεπε, για την συμμετοχή σας σήμερα στις διαδρομές. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Αυτά λοιπόν και για τα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είδατε, υπάρχει έτσι αρκετή suspense, θα λέγαμε. Βεβαίως υπάρχουν και πολλά τα οποία δεν μπορείς να τα προβλέψεις. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank. Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: 8 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι, στις σημερινές μας διαδρομές. Επόμενος μας σημερινός καλεσμένος, ο Δημαρχεύων Πάφου, ο κύριος Άγγελος Ονησηφόρου. Κύριε Ονησηφόρου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε
0: Σταφέλη. Λοιπόν, είχατε έτσι κάποιες σημαντικές συζητήσεις, συναντήσεις θες στην Λευκωσία, εξ όσων γνωρίζουμε. Έχουμε έτσι κάτι καλό, είχατε μια συνάντηση στο...
1: Κύριε Σταξαντή, απλώς επειδή έγινε ένα, για να το πάρουμε, επειδή έγινε ένα περιστατικό σήμερα και μιλάμε για ένα πραγματικό μπογιάρισμα που γίνεται μέσα στον αυτοκινοδρόμο της Πάφου.
0: Και χθες είχαμε αυτό το μποτιλιάρισμα.
1: Εδώ και τρεις μέρες που υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι αδιανόητο να αυτοί που κάνουν το συντονισμό για τέτοιου είδου έργα. Παγιά γίνεται το βράδυ, βραδινές ώρες που δεν υπάρχει κίνηση. Και τώρα το κάνανε προγραμματισμό και απορώ ποιοι είναι αυτοί οι έξυπνοι που κάνουν αυτόν τον προγραμματισμό τις πρωινές ώρες που ο κόσμος αναγκάζεται να πάει στη δουλειά του.
0: Στα σχολεία.
1: Υποχρεώσεις να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Εγώ επειδή μένω κοντά στην Δήμη, θέλεις ανάμιση ώρα να έρθεις στην κέντρο πόλη.
0: Γιατί αυτό το μποτιλιάρισμα φτιάχνουν.
1: Και να βλέπω στο highway να μην βλέπω και κόσμο να εργάζεται. Μιλάμε, γίνεται κάτι το αδιανόητο.
0: Κάνουν επάλυψη του.
1: Πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους αυτοί που πρέπει να τις αναλάβουν.
0: Τα δημόσια έργα.
1: Πρέπει να γίνουμε λίγο πρακτικοί, δεν γίνεται αυτή η κατάσταση.
0: Έχετε κάνει κάποια παρέμβαση στους αρμόδιους του.
1: Έχω μιλήσει μαζί με το... Έχω πάρει τηλέφωνο στα δημόσια έργα. Και μου λένε ότι ήταν η εταιρεία, η ανάπτυξη που πήρε το έργο, η εταιρεία Ιακώβου, να λέμε και τα ονόματα τους, γιατί κατήντησαν τώρα οι εταιρείες να μας παίζουν στα δάχτυλα τους, γιατί δεν υπάρχουν εταιρείες για να κάνουν ασφαλτώσεις. Και εμάς μας διακόψανε τις ασφαλτώσεις που κάναμε στο κέντρο πόλης και πήγαν να κάνουν το highway.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε να ακούνε οι αρμόδιοι και να κάνουν κάτι όντως.
1: Μέσω του ραδιοφώνου για να ακουστεί η φωνή και να αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτονται και τον τρόπο που ενεργούν κάποια άτομα που έχουν θέσεις κλειδιά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται. Πρέπει να σκεφτούν και τον απλόν τον κόσμο που έχει τις δουλειές του, τις υποχρεώσεις του. Πρέπει να σκεφτούμε και αυτόν τον κόσμο.
0: Όλοι πρέπει να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, κύριε Ονησηφόρου. Εν πάση περιπτώσει, εσείς από ό,τι αντιλαμβανόμαστε δεν κρύβεστε και δεν φοβάστε να πείτε τα πράγματα με το όνομά τους εξού και έχετε ήδη πει κάτι το οποίο πραγματικά μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση όταν το ακούσαμε και αναρωτηθήκαμε, καλά, τι γινόταν προηγουμένως, τι γινόταν τόσα χρόνια, δεν ενδιέφερε κανένα αυτό το πράγμα και συγκεκριμένα ότι τα κτίρια του Δήμου Πάφου.
1: Μιλάμε για το κολυμπητήριο ή για τα κτίρια του Δήμου
0: Πάφου? Όχι, μιλάμε και για το κολυμπητήριο αλλά και για τα κτίρια του Δήμου Πάφου, τα οποία μας είπατε ότι δεν διαθέτουν επικαιροποιημένες πολεοδομικές άδειες. Και αυτό το διαπιστώσατε πρόσφατα, φαντάζομαι, όταν αναλάβατε.
1: Από την πρώτη στιγμή που ανάλαβα, στον μήνα πάνω, πάνω σύσκεψη, έβαλα την πολεοδομική αρχή του Δήμου Πάφου να τρέξουμε να βγάλουμε τις άδειες για τα κτίρια που είναι κάτω από την ομπρέλα του Δήμου Πάφου. Και γιατί τα περισσότερα κτίρια δεν είχαν τις άδειες και τις τελικές εγκρίσεις. Και το προσωπικό ακόμα στο κτίριο που στεγαζόμαστε εδώ στο Δημοτικό Μέγαρο, δεν γίνεται να υπάρχει το προσωπικό να δουλεύει κάτω στο υπόγειο, γιατί τίθενται και θέματα ασφαλείας και γι' αυτόν τον λόγο φτιάχνω τις κτηριακές εγκαταστάσεις που έχουμε αγοράσει ως Δήμος Πάφου απέναντι από το Δημοτικό Μέγαρο και να μεταφερθεί το προσωπικό που βρίσκεται στο υπόγειο να πάνε σε πιο καλές συνθήκες εργασίας.
0: Μάλιστα. Και είναι και σε άλλα κτίρια, φαντάζομαι.
1: Είναι και σε άλλα. Να μην πω για το Δημοτικό Μέγαρο, ότι έχει εδώ και 71 χρόνια από το 1955 που έχει χτιστεί επί καιρών της Δημαρχίας του Ιάκωβου Ιακωβίδη. Το συγκεκριμένο είναι με την άδεια την πολεοδομική από τότε. δεν έχουν γίνει σωστές.
0: Επί αμπιγιοκρατίας.
1: Ακριβώς, εδώ και 71 χρόνια, αν είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, έχουμε και θέματα με το κολυμβητήριο, το οποίο μάλιστα ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας προηγουμένως, ο κύριος Σαββίδης, είχε καταγγείλει ότι εδώ και 2 εβδομάδες, λέει, είναι κλειστό και τα παιδιά του αθλητικού σχολείου δεν μπορούν να κάνουν μάθημα εκεί.
1: Κύριε Σαξαντέ, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Εγώ είμαι ο πρώτος που προσπαθώ για να λειτουργήσω το κολυμβητήριο. Έχω βγει σε προσφορές για να επιδιορθωθούν οι 4 οι αντλίες, γιατί μόνο η μία δουλεύει, πρέπει να επιδιορθωθούν και οι άλλες 3.
0: Αυτός είναι ο λόγος δηλαδή που έκλεισε?
1: Μα δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος, είναι θέμα ασφάλειας. Δεν υπάρχουν, πρέπει να επαντρωθεί με κολυμβητές βάσει της νομοθεσίας του 2025 που βγήκε περί τίμου κολυμβητικών πισινών.
0: Δεξαμενών.
1: Με κάποιες προϋποθέσεις. Πρέπει να έχεις δύο, κάθε βάρια πρέπει να υπάρχουν 2 ναυαγοσώστες, ένας συντηρητής και ένας ελεκτής, ένας που είναι βασικά υπεύθυνος του κολυμπητηρίου. Άρα από τη στιγμή που δουλεύει 16 ώρες χρειάζονται 2 βάρειες. Το ένα είναι αυτό. Χρειάζονται και θέματα ασφαλείας, δηλαδή όπως είναι το... Το κρεβατάκι ώστε να μπορεί σε περίπτωση που τύχει οτιδήποτε να μπορεί να μεταφερθεί ο ασθενής, ο τραυματίας.
0: Φορείο δηλαδή.
1: Χρειάζονται το φορείο. Χρειάζονται και άλλα αναπνευστήρες, πράγματα που τίθονται θέμα ασφάλειας. Και ταυτόχρονα δεν υπάρχει, έχει χαλάσει και στο υπόγειο, στο μηχανοστάσιο. Υπάρχουν σίδερα που έχουν σταρεί,
0: έχουν
1: να το πούμε με την πραγματική τους λέξη. Και ο αυτόματος ο λιπαντήρας που βάζει μέσα τη χλωρίωση στην κολυμπητική πισίνα, και αυτό είναι χαλασμένο. Άρα για να επιδιορθωθούν και να μπορεί να λειτουργήσει το κολυμπητήριο χρειάζονται γύρω στις 50.000. Οι 50.000 εννοείται ότι είναι για 3 μήνες, γιατί μετά θα πάνε στα χέρια του ΚΟΑ το κολυμπητήριο του Δήμου Πάθου και θα κλείσει για ριζική αναγέννηση. Όμως στις 14 του μήνα περιμένω το διευθυντή του ΚΟΑ μαζί με την ομάδα του για να επισκεφτούμε το κολυμπητήριο της Γεροσκήπου, ώστε για να πότε θα είναι έτοιμο, αν άμεσα μπορεί να λειτουργήσει το συγκεκριμένο, και να επισκεφτούμε και το κολυμπητήριο του Δήμου Πάθου. Και θα πάρουμε τις αποφάσεις μας πώς θα προχωρήσουμε. Αλλά η επικοινωνία που είχα μαζί με τον διευθυντή του ΚΟΑ μου είχε πει ότι είναι κρίμα να δαπανηθούν αυτά τα λεφτά για ένα διάστημα 3 μηνών. Όμως εγώ δεν θα αφήσω τα παιδιά ώστε να μην μπορούν να γυμναστούν και να κάνουν την άθλησή τους. Και θα περιμένω μέχρι τις 14 του μήνα που θα έρθουν κάτω ΚΟΑ μαζί με την δημοτική, μαζί με την ομάδα του, για να δούμε επιτόπου και ανάλογα θα πράξω πώς θα προχωρήσουμε με το κολυμπητήριο του Δήμου.
0: Μάλιστα. Και τώρα πάμε στο λιμανάκι, κύριε Ονησηφόρου. Είχατε συνάντηση στο Υφυπουργείο Πολιτισμού χτες, έτσι?
1: Όντως, χτες είχαμε επισκεφθεί το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Ήταν Υφυπουργός Πολιτισμού, ο Γενικός κύριος Γιώργος του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Τμήματος Αρχαιοτήτων, Αρχή Λιμένων και εμείς. Συζητήσαμε για την προέκταση και την προστασία του λιμανιού, αλλά και ταυτόχρονα και την προστασία του κάστρου. Γιατί όλοι μας γνωρίζουμε τη χειμερινή περίοδο τι γίνεται ακριβώς πίσω από το κάστρο. Είχαμε κάποιες διαφωνίες με το τμήμα των αρχαιοτήτων. Βλέπω το θετικό το κλίμα, υπάρχει θετική κλίμα από πλευρά του Υφυπουργείου και της Αρχής Λιμένων, ώστε για να μπορέσουμε να γίνει το συγκεκριμένη υποδομή, ώστε να γίνει προέκταση στο πίσω μέρος του κάστρου και έτσι με τη δημιουργία εγκυματοθράψη να μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και έναν κυροβόλιο για να μπορούν να δένουν κουαζιερόπλια, αλλά και ταυτόχρονα πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχει και η βάση Ανδρέα Παπανδρέου εδώ, η αεροπορική, που χρήζει και θέμα ασφάλειας από πολεμικά πλοία είτε από φρεγάτες που πρέπει να κάνουν ανεφοδιασμό, που δεν έχουμε κάπου ώστε να μπορούμε να δέσουν για να μπορούν να ανεφοδιαστούν αυτά τα στρατιωτικά σκάφη, ας το πούμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Υπήρξε έτσι.
1: Και η έντονη ανησυχία του τμήματος αρχαιοτήτων ήταν ότι είμαστε στην UNESCO, αυτόν αποκαλέστηκε το τμήματος αρχαιοτήτων.
0: Είναι προστατευόμενο.
1: Έχουν γίνει αρκετές επεμβάσεις, όπως δίπλα στο κάστρον έχει γίνει το μικρό αμφιθέατρο, η ανάπλαση πίσω από το φάρο, άρα δεν ήταν αυτή η εικόνα που υπήρχε στην UNESCO πριν, άρα δεν νομίζω να υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα. Η κατάληξη μας ήταν ότι
0: Η αρχή λιμένων
1: πρέπει να στείλει επιστολή στο τμήμα των αρχαιοτήτων για να μας υποδείξουν πού μπορούμε να δημιουργήσουμε κυματοθράψη, και θα βγει σε σχεδιασμό άμεσα η αρχή λιμένων για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να υλοποιήσουμε το όραμα μας που έχουμε. Και η διορία που έχει δώσει η Υφυπουργός Πολιτισμού ενώπιόν μας είναι ότι θα σταλεί σήμερα η επιστολή και περιμένουμε τις εισηγήσεις τους σε διάστημα μιας εβδομάδας. Άρα μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας υπολογίζομαι ότι θα φύγει από το τμήμα αρχαιοτήτων και να πάει πίσω στην αρχή λιμένων για να προχωρήσουν το σχεδιασμό.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο με τα θέματα του πολιτισμού είχαμε εν όψη και τις...
1: Με τα θέματα του πολιτισμού δεν είχαμε, γιατί δεν είχαμε και τον ανάλογο χρόνο. Θα υπάρξει άλλη συνάντηση για να μιλήσουμε αποκλειστικά για το θέμα των χώρων που είναι κάτω από την ομπρέλα του τμήματος αρχαιοτήτων, για να μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία και μια προβολή το χώρο που έχει το τμήμα αρχαιοτήτων.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο έχουμε, κύριε Δήμαρχε, που προέκυψε από τη χθεσινή σας επίσκεψη στη Λευκοσία?
1: Όχι, έχουμε πάρα πολλά έργα που τρέχουν, προγραμματίζουμε άλλα έργα, είμαστε συνέχεια στο τρέξιμο.
0: Μάλιστα.
1: Η πόλη είναι συνέχεια σε εγρήγορση.
0: Μάλιστα. Καλά δουλειές του λοιπόν να έχετε, κύριο Νησιφόρου, να ευχηθούμε και καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας.
1: Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
0: Γεια χαρά. Αυτά και από τον Δήμαρχε Πάφου, τον Άγγελο Νησιφόρου.

0: Τελειώνοντας στην κουβέντα μας με τον Δημαρχεύον Μπάφου, αναφερθήκαμε σε θέματα πολιτισμού. Με θέματα πολιτισμού θα συνεχίσουμε. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Γιόλου, τον κύριο Χριστάκη Παπανικολάου, ο οποίος ετοιμάζει ένα φεστιβάλ για την Κυριακή. Πριν πάμε όμως σε αυτό, κύριε Παπανικολάου, θα θέλαμε να μας πείτε κάτι με ένα λεωφορείο χθες που έπαιρνε τα παιδιά, δημιουργήθηκε ένα θέμα.
1: Εντάξει, δεν ήταν κάτι σοβαρό, μια βλάβη το αυτοκίνητο καθυστέρησε να μεταβεί στο χώρο να παραλάβει τα παιδιά. Εντάξει, θα συμβαίνουν.
0: Μάλιστα, τώρα πέστε μας για το φεστιβάλ Ζιβανίας.
1: Λοιπόν, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η Γιόλου προετοιμάζεται για την τρίτη γιορτή της Ζιβανίας.
0: Αυτή την Κυριακή δηλαδή.
1: Ναι, αύριο την Κυριακή. Μια γιορτή η οποία είναι αφιερωμένη στην αναβίωση της παράδοσης, αλλά παράλληλα τιμούμε και γύρω στα 26 άτομα περίοδων του 1965 που επαρήγαν τη Ζιβανία στο χωριό. Mm-hmm. Η εκδήλωση μας θα αρχίσει στις 4 η ώρα, μέχρι τις 6 βάλαμε μια περιήγηση στο χωριό, ώστε όσοι θα επισκεφτούν το χωριό να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να περάσουν από το Μουσείο Λαϊκής Παράδοσης, την έκθεση φωτογραφίας των παραδοσιακών αλευρόμηλων της εκκλησίας του χωριού, και μετά στις 6 ώρα μέχρι αργά θα έχουμε καλλιτεχνικό πρόγραμμα, θα έχουμε επιτόπου απόσταξη Ζιβανίας, διάφορους μεζέδες τους οποίους θα κεράσει το χωριό, όπως Χαλοβάν, Χαλοζέ, Ζιβανία, και θα υπάρχουν και άλλα εδέσματα όπου ο κόσμος θα μπορεί να αγοράσει για να πει για τη Ζιβανία.
0: Πού θα γίνει αυτό, σε ποιο σημείο?
1: Στην πλατεία των καφενείων, και θα φιλοξενήσουμε δύο μουσικά σχήματα, ένα κυπριακό με ελληνικό, τον Αλέξη Βέντου, μαζί με τον Πανίκο Νικολαίδη και τον Χρήστο Παραλάμπο, καθώς επίσης και κριτική μουσική με τον Γιάννη Φραγκιαδουλάκη. Από χορούς θα έχουμε το λαογραφικό όμιλο Χτήμα, ο οποίος θα παρουσιάσει κυπριακούς και κριτικούς χορούς στην όλη εκδήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Κωνσταντίνου Λεπιντιώτη, στηρίζεται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικίσεως, την αναπτυξιακή εταιρεία Μπάχου Αφροδίτη, και εδώ πρέπει αξιοσημείτο να ευχαριστήσουμε τους εθελοντές και εθελόντριες του χωριού που είναι παρόν, δηλώνουν παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις για να βοηθήσουν, για να γίνει ό,τι το καλύτερο για να δείξει τις παράδοσεις αλλά και του χωριού.
0: Συζητούσαμε προχθές με τον διευθυντή του ΠΑΣΙΞΕ, κ. Παπανικολάου, τον κύριο Αγγελίδη, και μου έλεγε ότι οι κοινότητες, λέει, δεν πρέπει να κάνουν όλα τα φεστιβάλ τους και τις δράσεις τους μέσα στο καλοκαίρι. Εάν θέλουμε δηλαδή να έχουμε και να γίνουμε ολόχρονος τουριστικός προορισμός, ας εκμεταλλευτούμε και το καλό κλίμα που έχουμε στην Κύπρο και ας κάνουν και κάποιες εκδηλώσεις μέσα στη χειμερινή περίοδο. Εσείς αυτή την εκδήλωση όντως την εντάσσετε μέσα στην φθινοπορεινή τουλάχιστον περίοδο. Πόση αξία έχουν αυτού του είδους οι εκδηλώσεις για τις κοινότητες?
1: Έχει μεγάλη αξία, γιατί πρώτα απ' όλα διατηρούμε και διασώζουμε την παράδοση και τη διαδίδουμε. Δεύτερον, δίνεται ευκαιρία στον κόσμο να επισκέπτεται το χωριό και να γνωρίζει από κοντά την παράδοση. Και αυτό είναι ένα καλό και για τις κοινότητες που γεμίζουν με κόσμο την ημέρα της εκδήλωσης, ας πούμε, των εκδηλώσεων. Αλλά όταν γνωρίζουν το χωριό, οι επισκέψεις συνεχίζονται.
0: Η κοινότητα σας διαθέτει πληθυσμό και νέους ανθρώπους και μικρά παιδιά. Υπάρχει συμμετοχή από νέους ανθρώπους σε αυτού του είδους τις δράσεις?
1: Ναι, πρόσφατα είχαμε κάνει μια συνάντηση με πρωτοβουλία του Κοινοτικού Συμβουλίου, όπου καλέσαμε όλους τους τα οργανωμένα σύνολα, Κοινοτικό Σύλλογο, Κέντρο Νεοέτος, τον Ποσειδώνα, στο Σύνδεσμο Γονέων την Εκκλησιαστική, όπου μαζί όλοι αποφασίσαμε ότι θα είμαστε παρόν και να συμβάλλουμε στις εκδηλώσεις του χωριού. Άρα έγινε ένα πρώτο βήμα για συμμετοχή όλων.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να ευχαριστήσω και το Λαογραφικό Όμιλο Τμήμα, το Διοικητικό Συμβούλιο, τα παιδιά, τους Κοροδιασκάλους, Γιώργο Σαξαδέα, που μιλούμε για το Κυπριακό, Χρήστον Κυριάκο.
0: Καλά, αυτό δεν χρειάζεται.
1: Για τη δωρεάν παρουσίαση των χωρών στο χωριό.
0: Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία, κύριε Παπα-Νικολάου. Ακούσατε, φίλες και φίλοι, την Κυριακή από τις 4 το απόγευμα μέχρι και αργά θα λάβει χώρα αυτή η εκδήλωση. Μπορείτε να απολαύσετε ζιβανία εκεί της Γιόλου, να φάτε τα μεζεδάκια σας, να διασκεδάσετε, να χορέψετε και να ακούσετε και κυπριακή αλλά και κριτική μουσική. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου.
1: Ευχαριστούμε Γιώργο για τον χρόνο, για το Ράδιο Κόσμος, για το χρόνο που δώσατε να αναφερθούμε στην εκδήλωσή μας.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά και από τον κύριο Παπα-Νικολάου. Φεστιβάλ Ζιβανίας είναι αυτό,

0: Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι, είμαστε 10 περίπου λεπτά πριν από τις 9 Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο και επιστρέφουμε και στις αγωνιστικές του Κυπριακού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Γι' αυτό και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο αθλητικός μας συντάκτης, ο συνάδελφος ο Μάριος Ευρυπίδου, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Μάρια, καλή σου μέρα.
1: Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Μετά από σχεδόν ένα μήνα επαναρχίζει λοιπόν το εγχώριο πρωτάθλημα. Από απόψε έως και την Δευτέρα θα έχουμε μπάλα, θα έχουμε την πέμπτη αγωνιστική. Απόψε Παρασκευή στις 7, εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης, Καρνιώτης εναντίον Ομόνιας Λευκοσίας, δοκιμάζεται η πρωτοπόρος ομάδα εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Αύριο Σάββατο έχουμε δύο αναμετρήσεις. Στις 6 Κρασάβα ενή Απόλλων Ρεμεσού στο στάδιο Αμόχωσος επιστροφή και στις 7 από Ελευκοσίας Νέα Σαλαμίνα στο στάδιο Γασιπή. Την Κυριακή έχουμε τρεις αναμετρήσεις. Στις 6 Ανόρθωσης Αμοχώσου του Πάφος Ευσύ στο στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος και στις 7 ΑΕΛ Λεμεσού Ομόνια 29 Μαΐου και Ολυμπιακός Λευκοσίας Άρης Λεμεσού στο στάδιο Γασιπή. Και την Δευτέρα στις 7 η τελευταία αναμέτρηση ΑΕΚ Λάρνακας Ομόνια Αραβίπου στο στάδιο ΑΕΚ Αρένα. Να πάμε στην Πάφο, η οποία όπως είπαμε δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στην Ανόρθωση. Η ομάδα του Σαπίντο θα θέλει να επανέλθει στις νίκες και θα το επιδιώξει απέναντι στην απαιτητική φέτος Ανόρθωση. Αγωνιστικά, ο Κορέα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την αναμέτρηση. Από εκεί και πέρα ο Σαπίντο καλείται να αξιοποιήσει στο επάκρο το υπόλοιπο ρόστερ. Στο μεταξύ, μπορεί το μυαλό όλων να είναι στραμμένο στην Ανόρθωση, όμως μπροστά είναι και η πρεμιέρα των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων για την Πάφος ΕΦΣΥ, η οποία την Τετάρτη θα αναχωρήσει για την Ιταλία για τον αγώνα με την Αταλάντα. Μία άκρος δύσκολη αποστολή για την Πάφος ΕΦΣΥ στην Ιταλία, η οποία θα κληθεί να παρουσιάσει το καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Ο αγώνας με την Αταλάντα είναι την Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Να πάμε β' κατηγορία, όπου και εκεί έχουμε επανέναρξη του πρωταθλήματος. Δύσκολη εκτός έδρας αποστολή για τον Ακρίτα, ο οποίος αγωνίζεται στο Κερίνια επιστροφή απέναντι στην ΠΑΕΚ. Να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής. ΑΕΠ Πολεμιδιών Ερμής Αραδίπου, Νέα Πέρα Χωρίου Νήσου Εθνικός Άχνας, ΑΠΕΑ Κροτηρίου Σπάρτακος Κητίου, Αναγέννηση Δερίνιας Γενής Ακρίτας Μόρφου, Χαλκάνωρας Ιδαλίου Δόξα Κατοκοπιάς, Αγία Νάπα Ένωση Νέων Παραλιμνίου, Ασυλίσης Ηρακλής Γερολάκου και Παρακερίνιας Ακρίτας Φόρακας, όλοι αγώνες όπως είπαμε αύριο Σάββατο. Να πάμε και Ελλάδα, όπου έχουμε και εκεί επανέναρξη. Ξεχωρίζει τον τέρπι ασφαλώς Ολυμπιακού Παραθυναϊκού στο Γιώργος Καραϊσκάκης την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Να δούμε και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Αύριο στις 7.30 ΑΕΚ, ΟΦΗ και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος και την Κυριακή Κηφισιά Πανατολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όπως έχουμε πει, στις 9 το βράδυ. Αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα με τον αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα στην Τούμπα στις 6 το απόγευμα. Να πάμε και Ευρωλίγκα. Χθες βράδυ ο Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα την ΦΕΜΠΑΞΕ με 92-74. Απόψε αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος φιλοξενεί στην Αθήνα την Ανατολού ΕΦΕΣ στις 9:15. Περισσότερες ειδήσεις, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, στο σελίδα Κόσμος News.
0: Μάλιστα, Μάρια, σε ευχαριστούμε πολύ. Απλά ήθελα να ρωτήσω πριν σε αφήσουμε, η Πάφος την παρακολουθείς, τι γίνεται? Έχει φέρει, είναι μια δύσκολη έδρα το στάδιο Αμόχωστος, η Ανόρθωση θα θέλει να επανεκκινήσει φαντάζομαι, οπότε θα πρέπει να έχω.
1: Αναμένεται ένα ντέρπι από τα παλιά, Γιώργο, και οι δύο ομάδες θα κυνηγήσουν την νίκη. Η Πάφος για να επανέλθει στις νίκες μετά την ήττα από την ΑΕΛ και να μετριάσει την μουρμούρα που έχει προηγηθεί. Από εκεί και πέρα και η Ανόρθωση αγωνίζεται στην έδρα της μπροστά στο κοινό της και σίγουρα θα θέλει την νίκη. Ο Σαπίντο καλείται να διαχειριστεί σωστά τον αγώνα, καθώς όλοι πλέον ξέρουν ότι η Πάφος FC είναι η νέα δύναμη στο Κυπριακό ποδόσφαιρο και θα πρέπει να αγωνίζονται πολύ προσεκτικά, ιδιαίτερα στην άμυνα, με τον Πορτογάλο προπονητή να καλύτερα διασπάσει την αμυντική λειτουργία της ανόρθωσης για να μπορέσει να φύγει νικήτρια από τον Αντώνης Προβαδόπουλος. Η Πάφος FC είναι το φαβορί, όμως Γιώργο θα πρέπει να το αποδείξει στον αγωνιστικό χώρο. Η Πάφος έχει την ποιότητα, όμως θα πρέπει να το δούμε και στον αγωνιστικό χώρο, θα πρέπει να δούμε τους παίχτες κλειδιά να αποδίδουν καλό ποδόσφαιρο και να μπορέσει να φύγει η Πάφος νικήτρια από μια δύσκολη έδρα όπως είναι ο Αντώνης Παπαδόπουλος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάριε. Καλό Σαββατοκύριακο ευχόμαστε και καλές επιτυχίες εννοείται. Να είσαι καλά. Αυτά και για την αθλητική σας ενημέρωση. Και κάπου εδώ, αγαπημένοι μας φίλοι, φτάσαμε στο τέλος των διαδρομών, φτάσουμε στο τέλος της εβδομάδας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα το πρωί, στις δευτεριάτικες διαδρομές. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, καλά να περνάτε.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
4: Ραδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Paphos. Γιατί η πρόληψη είναι πάντα πιο έξυπνη από την έκπληξη. Με το νέο χρηματοκιβώτιο της Grand Well, τα χρήματα, έγγραφα, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενά σου θα έχουν τη δική τους ασφαλή θέση. Τώρα απόκτησέ το με 20% έκπτωση και δημιούργησε έναν ασφαλή χώρο για ό,τι είναι πραγματικά σημαντικό, για ό,τι αξίζει να προστατεύεις. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical.

0: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

0: Mornings on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Γιώτης και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Σ' αγαπάω ναι» στο πρώτο ραδιόφωνο της Πάφου, στο Ράδιο Κόσμος 95.

Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό. Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

0: Δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε

0: Κόσμος FM
1: 95.2.
0: Ραδιόφωνο με άποψη. Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

0: κόσμος. Μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.
1: Είναι μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μά

0: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.
2: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

0: συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Θα κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές όπως κάθε μέρα με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
0: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Σε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τέτοια έργα διασυνδεσιμότητας. Είπε επίσης ότι η αμερικανική στήριξη έγκυται και στο ότι το καλώδιο αυτό μπορεί να φτάσει στο Ισραήλ. Υπέδειξε πως το συγκεκριμένο έργο είναι ευρωπαϊκό, ενώ έκανε ειδική αναφορά και στο ενδιαφέρον της Γαλλίας. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης ότι υπάρχει δρόμος που πρέπει να διανυθεί για την υλοποίηση του έργου. Σε μια άλλη εξέλιξη, Ναύτεξ για τις υποθαλάσσιες έρευνες σχετικές με την πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση αναμένεται να εκδώσει εντός Οκτωβρίου η Ελλάδα. Μιλώντας στην εφημερίδα Πολίτης, ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός ανέφερε πως η έκδοση της ναυτικής οδηγίας θα οδηγήσει στην αποδέσμευση της κυπριακής συνεισφοράς ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ στον GSI.

Το ιδεατό σενάριο θα ήταν ο Δημοκρατικός Συναγερμός να έχει έναν υποψήφιο για το χρήσμα για τις προεδρικές εκλογές, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Νούφριος Κουλά. Σημείωσε πως η απόφαση της Ανίτας Δημητρίου να αποσυρθεί από την εσωκομματική διαδικασία έδειξε τον δρόμο, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα την όποια προσωπική επιδίωξη, υπηρετώντας στην πράξη την ενότητα της παράταξης. Ο εκπρόσωπος τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού σημείωσε πως η ετιμιγορία των δεκάδων χιλιάδων μελών θα πρέπει να γίνει σεβαστή από όλους, προσθέτοντας ότι από τις 28 Νοεμβρίου η παράταξη θα έχει έναν υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές. Νουθεσίες να αποσύρει την υποψηφιότητα για το χρήσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις προεδρικές εκλογές αποκάλυψε ότι δέχθηκε ο Γιώργος Παμπορίδης. Δήλωσε πως παρόν στις χθεσινές συναντήσεις ήταν και ο εκδότης της αλήθειας και ιδρυτικός στέλεχος του ΔΣ Φρίξος Κουλέρμος, ο οποίος του ζήτησε να μην συμμετάσχει στην εσωκομματική διαδικασία αν θέλει να έχει πολιτικό μέλλον. Παρένεση την οποία ο βουλευτής του ΔΣ απέρριψε. Την ίδια στιγμή ο κύριος Παμπορίδης εξήρε την απόφαση της Προέδρου του κόμματος να αποσυρθεί με στόχο την ενότητα, προσθέτοντας ότι η Ανίτα Δημητρίου δέχθηκε πιέσεις και ήρθε στο ύψος των περιστάσεων. Επίσκεψη στο Βατικανό από τις 19 έως τις 20 Οκτωβρίου θα πραγματοποιήσει ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, ο οποίος θα έχει συνάντηση στις 19 του μήνα με τον Πάπα Λέοντα. Ο Μακαριότατος επιβεβαίωσε πληροφορίες ότι κατά τη συνάντηση θα ζητήσει τη μεταφορά στην Κύπρο της Κάρας του Αποστόλου Παύλου. Ανέφερε επίσης ότι κατά την συνάντηση θα ζητήσει τη βοήθεια του Πάπα στο θέμα της καταπάτησης των θρησκευτικών ελευθεριών στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου. Προκαθήμενος Εκκλησίας επεσήμανε πως θα ζητήσει τη συμπαράσταση της Αγίας Έδρας και στο Κυπριακό, αφού έχει πολλούς διαπιστευμένους πρέσβες σε όλο τον κόσμο, και υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις στο Κυπριακό δεν φαίνεται να οδηγούν πουθενά, υποδεικνύοντας την ανάγκη αλλαγής

της πορείας διεκδίκησης των δικαίων του ελληνισμού. Ο Αρχιεπίσκοπος σημείωσε επίσης ότι η τουρκική πλευρά επιθυμεί τη διάνοιξη οδοφραγμάτων που αποτελεί τακτική παγίωση της κατάστασης ώστε μετά να επιχειρήσει το επόμενο βήμα. Τις αρμοδιότητες του νέου μηχανισμού, ο οποίος θα ενταχθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, ανέλησε ο Κωνσταντίνος Ιωάννου. Ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι στις αρμοδιότητες του νέου μηχανισμού θα περιλαμβάνονται η πρόληψη, η προετοιμασία, η ανάλυση δεδομένων και η ενημέρωση του κοινού, καθώς και ο συντονισμός των υπηρεσιών σε μεγάλες κρίσεις όπως πυρκαγιές, σεισμοί και άλλες φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Παράλληλα, ανέφερε πως προβλέπεται ο διορισμός εθνικού συντονιστή, ο οποίος θα αναλάβει τον ενιαίο σχεδιασμό και την κινητοποίηση των αρμοδίων φορέων. Όπως ανέφερε ο κύριος Ιωάννου, στο Υπουργείο Εσωτερικών αναμένεται να μεταφερθεί στο παρόν στάδιο η πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ για το τμήμα δασών θα γίνει μελέτη ώστε να μην επηρεαστούν οι υπόλοιπες λειτουργίες του. Ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ακόμα ότι προωθείται η αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας ώστε να ενισχυθεί η στελέχωση και οι επιχειρησιακές δυνατότητές της.

0: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον διεξάγει παραγωγικές συνομιλίες με το Ιράν και πως δεν σκοπεύει να εξαπολύσει επίθεση πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου στις 3 Νοεμβρίου. Σε ανάρτηση έγραψε ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ, αλλά το πετρέλαιο περνάει από τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα αποκαλύπτει όσους διευκολύνουν την Ιρανική κυβέρνηση. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X ανέφερε πως το Υπουργείο του στερεί από το καθεστώς της Τεχεράνης χρήματα που χρησιμοποιεί για τη διεξαγωγή πολέμου στην περιοχή. Παράλληλα, ο Αμερικανός αξιωματούχος προειδοποίησε πως όσοι εμπλέκονται στην προσπάθεια αποφυγής των Αμερικανικών κυρώσεων δεν είναι ασφαλείς από τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών. Οι δηλώσεις του Σκοτ Μπέσεντ έγιναν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση νέου πακέτου κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο αφορά άτομα και οργανισμούς που η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι διατηρούν δεσμούς με την Ιρανική κυβέρνηση. Νέα Ισραηλινά πλήγματα καταγράφηκαν χθες βράδυ στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Από τις επιθέσεις έχασαν τη ζωή τους 7 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 γυναίκες και ένα παιδί. Από πλευράς του, εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο τους θανάτους, δηλώνοντας πως 3 θύματα ήταν μαχητές τρομοκρατικών οργανώσεων. Σε νέες διαδηλώσεις κατέρχονται χιλιάδες μαθητές και φοιτητές στη Γαλλία. Χθες το απόγευμα, σε μαθητική κινητοποίηση στην πλατεία Βαστήλης, σημειώθηκαν επεισόδια περιορισμένης έκτασης με διαδηλωτές να ρίχνουν πέτρες προς την αστυνομία, η οποία απάντησε με ρήψη δακρυγόνων. Λίγες ώρες μετά πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας με μαθητικές οργανώσεις και τους αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης Μακρόν. Φοιτητές και μαθητές, με τη στήριξη των καθηγητών, ζητούν επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ στην εκπαίδευση και γενικότερα στην παιδεία, κάνοντας λόγο για τεράστιες ελλείψεις τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε εγκαταστάσεις. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες βράδυ κατά τη διάρκεια σύγκρουσης σε φυλακή στο Μεξικό. Η κυβέρνηση της πολιτείας της Σιναλώα ανακοίνωσε πως τα θύματα ήταν όλοι κρατούμενοι, μεταξύ των οποίων και ένας ανηλικός. Ο Υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας της Σιναλώα πρόσθεσε πως τραυματίστηκαν ακόμη 16 κρατούμενοι, ενώ απέφυγε να εξηγήσει τους λόγους της σύγκρουσης. Πρόκειται για το δεύτερο συμβάν αυτής της φύσης σε φυλακή στην περιφέρεια Σιναλώα κατά το τρέχον έτος, καθώς αντίστοιχο περιστατικό καταγράφηκε και στις 31 Μαΐου. Πρακτική που συνηθίζεται σε πολλές περιπτώσεις, χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας Βύρονας Βύρονος την επιστροφή ως μη πλήρους του πορίσματος για την πυρκαγιά στο πεδίο βολής Καλού χωριού από την νομική υπηρεσία στην αστυνομία. Ο κύριος Βύρονος σημείωσε πως οι αρμόδιοι έκριναν νομικά πως χρειάζεται κάτι περισσότερο και ζητήθηκε η συμπλήρωση λεπτομεριών ώστε να επιστραφεί ο φάκελος του πορίσματος για την πυρκαγιά στο Καλό χωριό, η οποία είχε ξεσπάσει τον Ιούλιο. Την επιστροφή του πορίσματος στην νομική υπηρεσία ανακοίνωσε στη Βουλή χθες ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας. Παρουσιάστηκε το πρωί στο ΤΑΕΛΕ Μεσού και παραδόθηκε ο 47χρονος, ο οποίος καταζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε χθες στην επαρχία Λεμεσού. Ο 47χρονος συνελήφθη. Υπενθυμίζεται ότι ο συλληφθής είναι ύποπτος για τον τραυματισμό 44χρονου σε ανεγυρώμενη οικοδομή. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα δύο πρόσωπα διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους και ο 47χρονος φαίνεται να ανέσυρε οικοδομικό κοπίδι και να τραυμάτισε σοβαρά το 44χρονο στην Κυλιακή χώρα. Ο 44χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε σταθερή κατάσταση. τη διαγραφή αμέσως κακόβουλων μηνυμάτων SMS που εμφανίζονται ότι προέρχονται από το ΓΕΣΥ, συστήνουν ο Οργανισμός Ασφάλειας Υγείας και η αστυνομία με αφορμή νέες υποθέσεις διαδικτυακής απάντησης και κλοπής χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών. Σημειώνουν ότι τα κακόβουλα μηνύματα ενδέχεται να εμφανίζονται στην ίδια συνομιλία με νόμιμα μηνύματα που έχουν ήδη αποσταλεί από το ΓΕΣΥ προς τους δικαιούχους. Ο ΟΑΗ και η αστυνομία τονίζουν ότι ο οργανισμός δεν πρόκειται ποτέ να ζητήσει μέσω SMS κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία σύνδεσης, στοιχεία πληρωμής ή άλλα προσωπικά δεδομένα, ούτε και να καλέσει πολίτες να πραγματοποιήσουν οικονομικές συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικών συνδέσμων.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Μεγάλη ήταν η ταλαιπωρία από νωρίς το πρωί για τους οδηγούς που κατευθύνονταν προς την Πάφο, τόσο στον αυτοκινητόδρομο όσο και στο δευτερεύον οδικό δίκτυο. Εργασίες συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο στο τμήμα Αγίας Βαρβάρας Πάφου είχαν ως αποτέλεσμα την διοχέτευση της κυκλοφορίας στον παλιό δρόμο, προκαλώντας τεράστιες ουρές και σημαντικές καθυστερήσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δημοσίων Έργων, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου μέχρι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, μεταξύ των ωρών 8 με 4, θα διεξάγονται εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού Πάφου σε τμήματα παρά την Αγία Βαρβάρα και τα Κονιά, με κατεύθυνση προς την Πάφο. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών, η τροχαία κίνηση από Λεμεσό προς Πάφο θα διοχετεύεται στον παλιό δρόμο Πάφου Λεμεσού με παράκαμψη από την έξοδο προς Αγία Βαρβάρα και ακολούθως θα εισέρχονται από τον παλιό δρόμο Πάφου Λεμεσού στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου από την είσοδο της Γεροσκήπου. Συνελήφθη ο 30χρονος, ο οποίος καταζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση ρήψης πυροβολισμού που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στο κέντρο της Πάφου. Ο 30χρονος μετέβη αργά το απόγευμα χθες στα γραφεία του ΤΑΕ Πάφου, συνοδευόμενος από το δικηγόρο του, όπου και συνελήφθη. Εναντίον του διερευνάται υπόθεση που αφορά στα αδικήματα της παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου και παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών. Ο 30χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου και εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα κράτησης 8 ημερών. Η κατάσταση που επικρατεί στα κυπριακά ταχυδρομεία, ιδιαίτερα στον τομέα της διανομής, προκαλεί έντονο προβληματισμό, αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής. Η χρόνια υποστελέχωση, τονίζει, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, επιβαρύνει τους εργαζόμενους και επηρεάζει την έγκαιρη εξυπηρέτηση των πολιτών. Το ΑΚΕΛ αναφέρει, θεωρεί επιβεβλημένο να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις για τον πραγματικό αριθμό των κενών θέσεων, τις ανάγκες στελέχωσης αναεπαρχία καθώς και τις εκκρεμότητες που αφορούν το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων. Καλεί το αρμόδιο Υπουργείο να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο με σαφή χρονοδιαγράμματα για την κάλυψη των κενών θέσεων, την επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών διανομής και την επίλυση των εργασιακών εκκρεμοτήτων. Τα κυπριακά ταχυδρομεία, αναφέρει ο Βαλεντίνος Φακοντής, επιτελούν σημαντική δημόσια αποστολή. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για το προσωπικό και σύγχρονες αξιόπιστες υπηρεσίες που να εξυπηρετούν ισότιμα και έγκαιρα όλους τους πολίτες. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ταχυδρομικοί διανομής δεν μπορούν να παραμένουν άλλο στο περιθώριο, τονίζει σε γραπτή ανακοίνωση και ο βουλευτής του ΔΣΥ Χαράλαμπος Πάζαρος με αφορμή τη χθεσινή συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών. Πρόκειται, αναφέρει ο κ. Πάζαρος, για ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης του πολίτη, εργάζονται σε δύσκολες συνθήκες, μεταφέροντας πλέον και σημαντικών κοδεμάτων. Κατά τη συνεδρία αναδείχθηκαν σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, την υγεία, τις συνθήκες εργασίας και την ίση μεταχείριση. Υπάρχουν, προσθέτει, καταγγελίες για μισθολογικές ανισότητες μεταξύ εργαζομένων που εκτελούν την ίδια εργασία, εκκρεμότητες στην καταβολή υπεροριών και οδηπορικών, αλλά και προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται ο φόρτος εργασίας και οι διαδρομές των διανομέων. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, επισημαίνει ο κ. Πάζαρος, θεωρεί ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να εξεταστούν σοβαρά και τεκμηριωμένα. Στην παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ολοκλήρωση των έργων στον Ακάμα ζητούν κάτοικοι και φορείς της περιοχής. Ήδη, όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος, ο Αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Ίνια στο Δήμο Ακάμα έχει αποσταλεί επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την οποία ζητούν την παρέμβασή του για την ολοκλήρωση των έργων. Πρέπει, ανέφερε χαρακτηριστικά, να σκεφτούν τους ανθρώπους της περιοχής που θέλουν να έχουν πρόσβαση στις περιουσίες τους. Ο κύριος Τσίβικος εξέφρασε παράλληλα ανησυχίες ότι μετά την έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας για τον Ακάμα ενδεχομένως να προκύψουν μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των εργασιών.

Στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες μέρες, αποδίδει τα αυξημένα κρούσματα ιωγενών ιώσεων ο καθηγητής μικροβιολογίας Πέτρος Καραγιάννης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι στο παρόν στάδιο τα κρούσματα δεν είναι ανησυχητικά. Νωρίτερα από άλλες χρονιές, αναμένεται, όπως είπε ο κ. Καραγιάννης, να εντοπιστούν περιστατικά γρήπης, RSV και κορονοϊού και συνέστησε εφαρμογή των μέτρων προστασίας και εμβολιασμού των ευπαθών ομάδων. Όσο ΟΔΑΠΕ έχει παραλάβει το 98% των σταφυλιών, καθώς η παραγωγή φέτος λόγω της ασθένειας του περονόσπορου που έπληξε τους αμπελώνες ήταν μειωμένη κατά 50% και πλέον. Ο πρόεδρος του ΟΔΑΠ, Νίκος Σαββίδης, διαβεβαίωσε ότι ο οργανισμός δεν θα αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα στη διάθεση προϊόντων, καθώς διαθέτει αποθέματα τα οποία μπορούν να καλύψουν την όποια ζήτηση μέχρι να παραλάβουν τη νέα εσοδεία. Αυτή επεσήμανε που αντιμετωπίζουν πραγματικό πρόβλημα είναι οι αμπελουργοί, καθώς με βάση τις εξαγγελίες που έγιναν δεν θα αποζημιωθούν οριζόντια, αλλά διαφορετικά για κάθε ποικιλία και περιοχή. Γι' αυτό και κάλεσε το κράτος να ξαναμελετήσει τον τρόπο αποζημίωσής τους. Στο μεταξύ, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στη 1 το μεσημέρι τερματίζεται η παραλαβή σταφυλιών εσοδείας 2026 τόσο των ερυθρών όσο και των λευκών ποικιλιών σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΟΔΑΠ. Την Ευρωπαϊκή ημέρα δωρεάς οργάνων, ιστών και κιτάρων φιλοξενεί φέτος η Κύπρος με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων να πραγματοποιείται στην Πάφο. Η Ευρωπαϊκή ημέρα δωρεάς θα πραγματοποιηθεί από σήμερα έως και τις 10 Οκτωβρίου με θέμα «Μοιραζόμαστε τη ζωή». Η επίσημη τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στις 7 το βράδυ στην πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου και θα είναι ανοιχτή στο κοινό. Η Ευρωπαϊκή ημέρα δωρεάς οργάνων, ιστών και κιτάρων 2026 διοργανώνεται από το Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων Κύπρου με τη στήριξη του Ιδρύματος Καραϊσκάκη και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Διεύθυνση και την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Υγειονομικής Περίθαλψης. Χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε οπτικογραφημένο μήνυμα με την ευκαιρία της 25ης Ευρωπαϊκής ημέρας δωρεάς οργάνων, ιστών και κιτάρων ανέφερε την υποχρέωση του κράτους να καλλιεργεί την εμπιστοσύνη προς το σύστημα μεταμοσχεύσεων, να στηρίζει τους ασθενείς και να ενισχύει μια κουλτούρα αλληλεγγύης, ενσυναίσθησης και προσφοράς. Κάλεσε την κοινωνία να ενημερωθεί για τη δωρεά και να ενισχύσει με τις και να την ενισχύσει με τις αποφάσεις και τις πράξεις της. Χωρίς επικαιροποιημένες πολεοδομικές άδειες είναι σχεδόν όλα τα κτίρια του Δήμου Πάφου, σύμφωνα με τον Δημαρχεύον Άγγελο Νησιφόρου, ο οποίος από την ανάληψη των καθηκόντων του έδωσε οδηγίες στο τεχνικό τμήμα να προχωρήσει τις διαδικασίες για έκδοσή τους. Παράλληλα, όπως δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο κύριος Νησιφόρου, προχωρούν οι εργασίες για ετοιμασία νέων γραφείων απέναντι από το Δημοτικό Μέγαρο, ώστε να μεταφερθούν οι υπάλληλοι του Δήμου που στεγάζονται στο υπόγειο του Δημοτικού Μέγαρου. Δεν μπορεί, είπε ο κύριος Νησιφόρου, ο ίδιος ο Δήμος να παρανομεί και να θέτει την ασφάλεια των υπαλλήλων του σε κίνδυνο.

0: Φεστιβάλ Ζιβανίας οργανώνει την Κυριακή η κοινότητα Αγιώλου στην προσπάθεια αναβίωσης και διατήρησης των παραδόσεών της. Ο πρόεδρος της κοινότητας Χριστάκης Παπανικολάου ανέφερε ότι η εκδήλωση θα αρχίσει από τις 4 το απόγευμα με ξενάγηση στη Γιόλου και θα συνεχιστεί μέχρι αργά το βράδυ με καλλιτεχνικό πρόγραμμα Ζιβανία και άλλα παραδοσιακά εδέσματα στην πλατεία των καφενείων της κοινότητας, όπου θα λάβει χώρα καλλιτεχνικό πρόγραμμα με κυπριακούς και κριτικούς χορούς και τραγούδια. Ανοίγει απόψε με τον αγώνα ανάμεσα σε Καρμιώτισσα και Ομόνια Λευκωσίας η πέμπτη αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 7 στο στάδιο Στέλιος Κυριακίδης. Η Πάφος FC αγωνίζεται την Κυριακή στις 6 το απόγευμα με την ανόρθωση αμοχώς του στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Στην Πάφο σήμερα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Μιχαέλας Στέλικου στη Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 83 και στην περιοχή Πόλεως Χρυσοχού στη Σάνα Σερωτοκρήτου στη Βασιλέως Στασίκου στο Προδρόμι.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική έως βόρειο-ανατολική και στα νότια και τα δυτικά παράλια, νοτιοδυτική έως βορειοδυτική, ασθενής μέχρι μέτρη, 3 έως 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο παροδικά στα νότιο-δυτικά θα είναι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική ασθενής και παροδικά τοπικά μέχρι μέτρη. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα κατέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, 19 στα παραλία και γύρω στους 10 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική και στα νότια και τα δυτικά παράλια, νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 28 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Κυριακή, Δευτέρα αλλά και Τρίτη ο καιρός στις πλήστες περιοχές θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Ωστόσο το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και τα βόρεια και ενδεχομένως και σε περιοχή του εσωτερικού. Θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να συνεχίσει να κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.
3: Συμβρινές διαδρομές στο κόσμο.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Και όπως κάθε Παρασκευή κάνουμε αρχή στη θεματολογία της εκπομπής μας με τις αθλητικές ειδήσεις του Σαββατοκύριακου. Ο συνάδελφος ο Μάριος Ευρυπίδου είναι ήδη εδώ στο στούτιο. Επαναρχίζει το πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. Μάριε, καλό μεσημέρι.
2: Άννα, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, Άννα, μετά από σχεδόν ένα μήνα επαναρχίζει το πρωτάθλημα. Από απόψε έως και τη Δευτέρα έχουμε μπάλα, έχουμε την πέμπτη αγωνιστική. Απόψε λοιπόν στις 7, εδώ στο Στέλιος Κυρακίδης, συμπάθω ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι όπου έχει μαγνητήσει τα βλέμματα των φίλων της Ομόνιας, οι οποίοι είναι αρκετοί στην πόλη μας. Στις 7 λοιπόν απόψε, Καρνιώτης Απολεμιδιών, Ομόνια Λευκοσίας, στο Στέλιος Κυριακίδης.
1: Λοιπόν, ένα παιχνίδι που θα έχει αρκετούς φιλάθλους. Είναι γνωστό ότι οι Ομονιάτες πάνε, ναι, όπου πάει η ομάδα τους.
2: Είναι γνωστό ότι υπάρχουν αρκετοί Ομονιάτες στην πόλη μας και αναμένεται να παρακολουθήσουν την απόψινή αναμέτρηση. Ένα αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι. Λοιπόν, αύριο Σάββατο έχουμε δύο αναμετρήσεις. Στις 6 Κρασά Βαενή Απόλλων Λεμεσού στο Αμόχωστος Επιστροφή και στις 7 Αποέλ Λευκοσίας Νέα Σαλαμίνα στο στάδιο Γάσιπι. Την Κυριακή έχουμε τρεις αναμετρήσεις. Στις 6 το πιο μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής, όπου η Πάφος δοκιμάζεται στο Αντώνης Παπαδόπουλος απέναντι στην Ανόρθωση Αμοχώστου. Στις 6 ο αγώνας αυτός. Στις 7 ΑΕΛ Ομόνια 29 Μαΐου και Ολυμπιακός Λευκοσίας Άρης Λεμεσού στο ΓΑΣΥΠΗ. Ο τελευταίος αγώνας θα γίνει τη Δευτέρα στις 7 μεταξύ της ΑΕΚ Λάρνακας και της Ομόνιας Αραδίπου στο στάδιο ΑΕΚ Αρένα της Λάρνακας. Να πάμε στην Πάφο λοιπόν, η οποία όπως είπαμε δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στην Ανόρθωση. Η ομάδα του Σαπίντο θέλει να επανέλθει στις νίκες και θα το επιδιώξει απέναντι στην απαιτητική φέτος Ανόρθωση Αμοχώστου. Αγωνιστικά, ο Κορέια κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την αναμέτρηση. Από εκεί και πέρα ο Σαπίντο καλείται να αξιοποιήσει στο έπακρο το υπόλοιπο ρόστερ. Στο μεταξύ μπορεί το μυαλό όλο να είναι στραμμένο στην Ανόρθωση, όμως μπροστά είναι και η πρεμιέρα των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων για την Πάφος FC, η οποία την Τετάρτη θα ταξιδέψει στην Ιταλία για τον αγώνα με την Αταλάντα. Μια άκρος δύσκολη αποστολή για την Πάφος στην Ιταλία, όπου θα κληθεί να παρουσιάσει το καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο για να κυνηγήσει ένα θετικό αποτέλεσμα, όσο δύσκολη και αν είναι αυτή η αναμέτρηση. Ο αγώνας με την Αταλάντα θα είναι την Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Και εδώ, Άννα, εάν κρίνω από όσα έχω ακούσει από τους φιλάθλους, θα δώσουν μαζικά το παρόν τους στην Ιταλία. Δεν γνωρίζω ακριβή αριθμό, αλλά έχω την εντύπωση ότι η Πάφος θα έχει αρκετή στήριξη στον Μπέρκαμπο της Ιταλίας, όπου η Πάφος συνδέεται απευθείας αεροπορικά και πολλοί φιλάθλοι έχουν πάρει εισιτήριο για την Ιταλία.
1: Αυτό θα έλεγα, ότι λόγω και των πτήσεων αρκετοί θα είναι αυτοί που θα έχουν,
2: ναι,
1: εξασφαλίσει το εισιτήριο για να παρακολουθήσουν τον αγώνα.
2: Είναι προσβάσιμη η Ιταλία, τον Μπέρκαμο της Ιταλίας, και θεωρώ ότι θα έχει αρκετή στήριξη η Πάφος FC. Λοιπόν, να πάμε β' κατηγορία, όπου και εκεί έχουμε επανέναρξη του πρωταθλήματος. Δύσκολη εκτός έδρας αποστολή για τον Ακρίτα, ο οποίος αγωνίζεται στο Κερίνια επιστροφή απέναντι στην ΠΑΕΚ, με την ομάδα της Χλώρακας να θέλει να πετύχει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Να δούμε το υπόλοιπο αγωνιστικό πρόγραμμα. ΑΕ Πολεμιδιών Ερμής Αραδίπου στις 3.30, με απέρα χωρίου Εθνικός Άχνας, απεά ακροτηρίου Σπάρτακος Κητίου, Αναγέννη Σιδερίνιας Διγενής Ακρίτας Μόρφου, Χαλκάνωρας Ιταλίου Δόξα Κατοκοπιάς, Αγία Νάπα Ένωση Νέο Παραλιμνίου και Ασή Λύση Ηρακλή Γερολάκου. Όλοι οι αγώνες στις 3.30, εκτός από τον αγώνα του Ακρίτα, όπως είπαμε, στο Κερίνια επιστροφή, ο οποίος θα αρχίσει στις 7. Πάει Κερίνια λοιπόν Ακρίτα στις 7 το βράδυ, αύριο Σάββατο. Να πάμε και Ελλάδα, Άννα, εκεί έχουμε επανέναρξη του πρωταθλήματος, όπου ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Γεώργιος Καραϊσκάκης την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Να δούμε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα. Αύριο λοιπόν στις 7.30 ΑΕΚ, Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Την Κυριακή 4 αναμετρήσεις και Φυσικά Πανετολικός στις 5. Την ίδια ώρα Ηρακλής Λεβαδιακός. Στις 7 Άρης Βόλος και στις 9 το πολύ μεγάλο ντέρπι στο Γιώργιος Καραϊσκάκης Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα με τον αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 στην Τούμπα. Να πάμε και Ευρωλίγκα, Άννα. Χτες βράδυ ο Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα την Φενέρμπαξε με 92-74. Να δούμε όλα τα αποτελέσματα. Μακάμπι Τελ Αβίβ, Αρμάνι Μιλάνο 97-79. Ντουμπάι, Ερυθρός Αστέρας 58-77. Μπάγερ Μονάχου, Βίρτους Μπολόνια 87-94. Παναθηναϊκός Φενέρμπαξε, όπως έχουμε πει, 92-74. Βαλένθια, Χάποελ, Τελ Αβίβ 93-82 και Real Partizan 86-76. Απόψε αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος φιλοξενεί στην Αθήνα την Ανατολού Εφές στις 9.15 στο ΣΕΦ. Άννα.
1: Πλούσια η
2: αθλητική. Έχουμε ολοκληρώσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων στο Nations League και πλέον η μπάλα είναι ξανά στη σέντρα για τα χώρια πρωταθλήματα. Η Εθνική θα επανέλθει ξανά, δεν κάνω λάθος, μέσα Νοεμβρίου με αγωνιστικές υποχρεώσεις, οπότε έχουμε ακόμα ένα μήνα με εγχώρια πρωταθλήματα.
1: Μαρία, σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Καλά.

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε για την συνέχεια με τα υπόλοιπα θέματά μας. Θα κάνουμε αρχή με πρώτη φιλοξενούμενη μας σήμερα, την βουλευτή Πάφου του Δημοκρατικού Συναγερμού, την Νικολέτα Κωνσταντίνου. Θα συζητήσουμε και για τα του συναγερμού. Καλό μεσημέρι, κυρία Κωνσταντίνου.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε πρώτα με τα του κόμματος σας. Χθες είχαμε την μεγάλη έτσι, απόφαση από πλευράς Ανίτας Δημητρίου να αποσυρθεί από την διεκδίκηση του χρήσματος για τις προεδρικές εκλογές του 28. Πώς είδατε εσείς αυτή την απόφαση, πώς σχολιάζετε την απόφαση της Προέδρου του κόμματός σας?
1: Όπως έχει αναφέρει και η ίδια, ήταν μια προσωπική απόφαση και πολιτική επιλογή της Ανίτας Δημητρίου, την οποία και σέβομαι απόλυτα. Παρ' όλα αυτά, ο σεβασμός στην απόφασή της δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να θέτουμε και ερωτήματα για τα όσα προηγήθηκαν, που δεν αφορούν την ίδια. Αντιθέτως, η ίδια με τις πράξεις της, ο στόχος της ήταν να διατηρηθεί η ενότητα μέσα στο συναγερμό και να διασφαλιστεί μια διαδικασία με όλα τα εισόδια που θα έδινε και ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θα αμφισβητούσε κανείς. Δεν μπορώ όμως να μην σχολιάσω ότι πρέπει να μιλήσουμε επιτέλους και για το επίπεδο του δημοσίου διαλόγου, που όπως είχε εξελιχθεί τις προηγούμενες μέρες, για τα trolls, τους ανώνυμους λογαριασμούς, τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς, τους ψιθύρους, τη διαρκή απαξίωση, και δεν ξέρω πότε αποφασίσαμε ότι αυτός είναι ο αποδεκτός τρόπος μιας πολιτικής αντιπαράθεσης. Γιατί ξέρετε, ειδικά όταν είσαι νέος στην πολιτική, σκέφτεσαι ότι δεν είναι μόνο αριθμοί, δεν είναι μόνο συμμαχίες, δεν είναι μόνο συσχετισμοί δύναμης. Είναι πρώτα και πάνω απ' όλα για μένα ζήτημα χαρακτήρα η πολιτική, και είναι και ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι στον συναγωνιστή σου, κυρίως όταν διαφωνείς μαζί του. Η αξιοπρέπεια με την οποία διεκδικείς και ο σεβασμός με τον οποίο αντιπαρατίθεσαι λέει πάρα πολλά για το πώς θέλεις να πολιτευτείς. Και αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει όλοι να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους για να προχωρήσει η διαδικασία ομαλά. Όμως θα ήμουν ανακόμιση αν δεν έκανα αυτό το σχόλιο.
0: Μάλιστα. Και καλά κάνατε και σχολιάσατε και είπατε την προσωπική σας έτσι, άποψη, κυρία Κωνσταντίνου, παρόλο που η ίδια η Ανίτα Δημητρίου είπε ότι ήταν απόφαση δικιά της, ότι το κάνει για να διασφαλίσει την ενότητα.
1: Δεν το αφήνει αυτό, το έχει τονίσει επανειλημμένα ότι ήταν δική της απόφαση, και είναι, το λέω ξανά, μια προσωπική πολιτική επιλογή. Έχει σταθμίσει όλους τους παράγοντες, είναι ο θεματοφύλακας της ενότητας της παράταξης. Αλλά πάντα πρέπει να θυμόμαστε ότι υποχρέωση για τη διαφύλαξη της ενότητας δεν έχει μόνο αυτός που υποχωρεί, έχει και αυτός που επιμένει. Mm-hmm. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Μάλιστα. Πρέπει όμως και η κυρία Δημητρίου, όπως και ο κύριος Παμπορίδης, ο συνάδελφός σας, ο βουλευτής, βγήκε σήμερα και είπε ότι είχε δεχθεί έτσι νουθεσίες για να αποσύρει την υποψηφιότητά του για το χρήσμα. Γνωρίζετε αν αυτά τα ιστορικά στελέχη του κόμματος, για τα οποία τις τελευταίες μέρες ακούγαμε ότι γίνονται έτσι κάποιες συζητήσεις, γίνονται κάποιες προσπάθειες από ιστορικά στελέχη του κόμματος να πείσουν υποψηφίους να αποσύρουν την υποψηφιότητά τους?
1: Υπάρχουν ιστορικά στελέχη τα οποία αγωνιούσαν για την κατάσταση στην οποία είχε περιόρθει ο Δημοκρατικός Συναγερμός την τελευταία περίοδο, και ήταν και παρένεση από πολλούς όταν έγινε το πολιτικό γραφείο να συσταθεί μια επιτροπή σοφών, όπως την είχαν αποκαλέσει, από ιστορικά στελέχη, οι οποίοι θα έπαιρναν την πρωτοβουλία να φέρουν τους ενδιαφερόμενους κοντά, ούτως ώστε να βρεθεί μια συνενετική λύση για να μην καταλήξουμε σε διάσπαση. Δεν το βρίσκω κακό ότι κάποιοι πήραν την πρωτοβουλία. Κάποιοι που έχτισαν αίμα για τον Δημοκρατικό Συναγερμό και θα το κάνουν με αγνά κίνητρα και με έγνοια για την παράταξη, που, και αυτό δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι γιατί θεωρούμε όλοι ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρέπει να έχει, να συνεχίσει ενωμένος και να έχει ρόλο στα πράγματα για το καλό του τόπου. Οπότε αυτοί, αν έγιναν τέτοιες παρενέσεις ή τέλος πάντων πρωτοβουλίες από ιστορικά στελέχη, αυτό είναι αναμενόμενο και θα μπορούσε, εν πάση περιπτώσει, είχαμε την κατάληξη που είχαμε. Δεν ξέρω αν ήταν και αυτός ένας λόγος, δεν ήμουν παρούσα στη συνάντηση. Όμως είναι, το βρίσκω θέμητο.
0: Μάλιστα. Και τώρα ο Δημοκρατικός Συναγερμός προχωρά κανονικά με τις διαδικασίες και στις 28 του Νοέμβρη θα γίνει η διαδικασία επιλογής του υποψηφίου, έτσι όπως είχατε αποφασίσει.
1: Ναι, δεν αλλάζει κάτι.
0: Δεν αλλάζει κάτι. Και όπως δεν αλλάζει και το ενδεχόμενο πέρα από του δύο άτομα τα οποία είναι ήδη έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους, ο Αβέροφ Νεοφύτου και ο κύριος Παμπορίδης, να διεκδικήσουν το χρήσμα, ενδεχομένως να δούμε και κάποιον ή κάποια άλλα στελέχη του κόμματος να διεκδικούν αυτό το χρήσμα. Δεν ξεκαθαρίζει δηλαδή ότι επειδή δεν θα είναι η κυρία Δημητρίου δεν θα έχουμε άλλους υποψηφίους.
1: Όχι, κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει το δικαίωμα σε οποιοδήποτε μέλος να υποβάλει την υποψηφιότητα του μέσα στα πλαίσια του καταστατικού.
0: Μάλιστα, φτάνει να κάνει τις διαδικασίες εκείνες που πρέπει να γίνουν με βάση το καταστατικό του κόμματος, κυρία Κωνσταντίνου. Αυτά λοιπόν στα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Η απόφαση της Ανίτας λοιπόν είναι μια απόφαση η οποία χαρακτηρίστηκε υπεύθυνη και από τον Αβέροφ Νεοφύτου και από τον κύριο Παμπορίδη, αλλά φαντάζομαι και από πολλά άλλα στελέχη του κόμματος σας, κυρία.
1: Μα είναι μια υπεύθυνη στάση όταν έβλεπε ότι το κόμμα οδηγείται σε διάσταση ως θεματοφύλακας της ενότητας της παράταξης, έπρεπε να λάβει τα μέτρα της.
0: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Πάμε τώρα έτσι λίγο στα της παιδείας. Αυτή τη βδομάδα είχατε και συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Συζητήσατε τα προβλήματα που υπάρχουν στα εκπαιδευτήρια. Από ό,τι ξέρω μπήκε και πάλι το θέμα της ανάγκης ανέγερσης νέων σχολείων λόγω του τεράστιου αριθμού των λιώμενων αιθουσών που λειτουργούν σε όλα τα εκπαιδευτήρια στην Κύπρο, έτσι.
1: Ναι, είχαμε προχθές το θέμα στη Βουλή για τις υλικοτεχνικές υποδομές και το συζητήσαμε έτσι πολύ διεξοδικά. Δυστυχώς δεν είναι το μόνο θέμα που απασχολεί την παιδεία μας αυτή την περίοδο, είναι και τα θέματα με τον κατάλογο,
0: διοριστέων και διορισμών.
1: Είναι ένα καζάνι που βράζει η παιδεία και περιμένουμε να ολοκληρωθεί ο διάλογος ούτως ώστε να υπάρξει μια συνεργατική λύση και να κατατεθεί και το νομοσχέδιο στην Βουλή των Αντιπροσώπων.
0: Μάλιστα. Εσείς έχετε ενημερωθεί για τις προτάσεις αυτές που πάνε και έρχονται μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και των οργανώσεων των εκπαιδευτικών?
1: Ναι, η πρόταση η οποία έχει κατατεθεί από το Υπουργείο η πρόσφατη μας έχει κοινοποιηθεί, έχει δημοσιευτεί εν πάση περιπτώσει και την έχουν, αντιλαμβάνομαι, την έχουν εξετάσει και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Είχαμε και ο Δημοκρατικός Συναγερμός συνάντηση με την Υπουργό, στην οποία μας παρουσίασε σε γενικές γραμμές την πρόταση. Θα συνεχίσουμε και το διάλογο που έχουμε αναπτύξει με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και θα την μελετήσουμε εντελεχώς, ούτως ώστε να έχουμε και εμείς να σχηματίσουμε και τελική άποψη για το ποια θα είναι η θέση μας σε αυτή τη διαδικασία. Το ζητούμενο είναι να καταλήξουμε σε μια συνενετική λύση, γιατί πάνω απ' όλα είναι να βρεθεί μια λύση για το πώς θα στελεχώνεται το δημόσιο σχολείο της Κύπρου για τις επόμενες δεκαετίες, κάτι που είναι πρωτίστως ζήτημα εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είχαμε πάρει μια ξεκάθαρη στάση το 2015 όταν ψηφίστηκε η μεταρρύθμιση. Ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή να διορθώσουμε ένα σύστημα το οποίο βασιζόταν πάνω στην χρονολογία του απόκτησης του πτυχίου και ο στόχος ήταν ακριβώς να περάσουμε από αυτό Το κριτήριο σε ένα σύστημα αντικειμενικής αξιολόγησης και κατάταξης. Οπότε εμείς δεν αποκηρύσουμε και δεν μετακινόμαστε από αυτή την κατεύθυνση. Αναγνωρίζουμε όμως ότι η εφαρμογή της έχει πράγματι αναδείξει προβλήματα και η ολοκλήρωση προϋποθέτει δίκαιες μεταβατικές ρυθμίσεις, γιατί για μια δεκαετία και βάλε αφέθηκε η κατάσταση να εξελιχθεί όπως την αντιμετωπίζουμε σήμερα. Την ίδια στιγμή όμως έχουμε έγνοια για τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών μας, τις συμμεριζόμαστε και θεωρούμε ότι είναι πραγματικές. Μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι υπηρέτησαν για χρόνια τα σχολεία μας, δημιούργησαν οικογένειες, σχεδίασαν τη ζωή τους με βάση συγκεκριμένες επαγγελματικές προσδοκίες και οφείλουμε και να τους ακούσουμε, αλλά και να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματά τους δεν θα καταπατηθούν και δεν θα σηματοποιηθούν σε όλη αυτή τη διαδικασία της μετάβασης, λαμβάνοντας όμως και πάντα υπόψη ότι υπάρχει και μια άλλη πραγματικότητα, αυτή των νέων ψυχιούχων, ανθρώπων που πέρασαν από τη διαδικασία των εξετάσεων, που έχουν και αυτοί δικαίωμα να διεκδικήσουν μια θέση στη δημοσία εκπαίδευση, και άνθρωποι που φοιτούν τώρα στα σχολεία μας και σκέφτονται το επάγγελμα του εκπαιδευτικού με τρόπο αποφορντικό, γιατί θεωρούν ότι δεν θα έχουν την ευκαιρία να υπηρετήσουν σε αυτόν τον κλάδο εξαιτίας του καταλόγου. Οπότε είναι μια δύσκολη ισορροπία και δεν μπορούμε να συζητούμε τα δικαιώματα της μιας κατηγορίας αγνώντας τα δικαιώματα της άλλης, γιατί εμείς έχουμε ευθύνη απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θεωρούμε ότι ο ρόλος μας και ως Δημοκρατικός Συναγερμός είναι να ασκήσουμε κατά κάποιο τρόπο, ας με επιτραπεί ο όρος, εξισορροπητικό ρόλο, ο οποίος όμως να μην είναι και ουδέτερος ως προς τις αρχές μας, αλλά να είναι θεσμικός ως προς τη διαχείριση της διαφωνίας. Εμείς δεν είμαστε μέρος της εργασιακής διαπραγμάτευσης. Mm. Δηλαδή είναι θεοδολογία της λύσης, είναι καθαρά ευθύνη του Υπουργείου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η δική μας ευθύνη είναι να διασφαλίσουμε ότι το τελικό αποτέλεσμα και το νομοσχέδιο που θα έρθει στη Βουλή, ή αν δεν είναι προϊόν συνένεσης, το κείμενο το οποίο θα κατατεθεί, να διασφαλίσουμε ότι θα σέβεται την νομιμότητα, την αξιοκρατία και την ίση μεταχείριση. Και αυτές είναι και οι κόκκινες γραμμές τις οποίες εμείς θέτουμε ως προς το ζήτημα αυτό.
0: Θα προσπαθήσατε λοιπόν να κρατήσετε το ζύγι, κυρία Κωνσταντίνου, σε αυτή την προσπάθεια.
1: Ναι, ο στόχος είναι η ποιοτική εκπαίδευση. Στο λόγος των σχολείων μας, τα παιδιά μας δεν είναι ένα θέμα από το οποίο πρέπει κάποιος να βγει νικητής. Δεν είναι θέμα το οποίο πρέπει να μας διαχωρίσει ο νικητές και οι κειμένους.
0: Βεβαίως.
1: Ή να παίρνουμε πλευρές. Αλλά να βρούμε την ισορροπία και τη λύση. Γιατί για μένα η παιδεία είναι η μεγαλύτερη επένδυση του τόπου. Άρα σε αυτά τα ζητήματα πάντοτε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί, πολύ υπεύθυνοι και να ζυγίζουμε όλα τα δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων πάρα πολύ προσεκτικά.
0: Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Είχαμε χθες και την κινητοποίηση των εκπαιδευτικών. Επέδωσαν και την επιστολή, την πρότασή τους στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, από τον οποίο αναμένουν παρέμβαση. Είναι ένα θέμα το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό για αρκετές ακόμη μέρες και θα ασχολούμαστε με αυτό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κωνσταντίνου.
1: Το ίδιο. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Μεσημβρινές διαδρομές στο κόσμο.

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη είναι αυτές τις μέρες. Η εκστρατεία ενημέρωσης και οικονομικής ενίσχυσης του Παγκυπρίου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φύλων του γνωστού μας ΠΑΣΙΚΑΦ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Διευθύντρια Μάρκετινγκ του ΠΑΣΙΚΑΦ, η κυρία Σταύρη Ξηδιά. Καλό μεσημέρι, κυρία Ξηδιά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Για άλλη μια χρονιά η Παγκύπρια αυτή η εκστρατεία ενημέρωσης και οικονομικής ενίσχυσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, Τετάρτη, Πέμπτη, μια μέρα από αυτές είχε ξεκινήσει. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της φετινής προσπάθειας από πλευράς ΠΑΣΙΚΑΦ?
1: Όπως και κάθε χρόνο, η εκστρατεία μας εξάγεται τον Οκτώβριο και καλούμε το κοινό να στηρίξει τις υπηρεσίες και τα προγράμματα για τα οποία προσφέρουν τα Παγκύπρια και το ΔΝΕΒ.
0: Μάλιστα. Σε όλες τις πόλεις, σε όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και πώς διεξάγεται αυτή η εκστρατεία?
1: Να πούμε ότι από την περασμένη Τετάρτη μέχρι την Κυριακή οι εθελοντές μας είναι έξω. Μπορείτε να τους βρείτε σε πολυκαταστήματα, υπεραγορές ή και σε κάποια φανάρια. Ενώ την ίδια στιγμή έχουμε και κάποιους άλλους που άμεσους τρόπους, ας το πούμε, μέσω μηνύματος των κινητών, στέλνουμε στο 7060 ΠΑΣΙΚΑΦ 531 για το αντίστοιχο ποσό ή μέσω της ιστοσελίδας μας στο PASICAF.org.
0: Μάλιστα. Ο καθιερωμένος οδικός έρανος θα γίνει φέτος, πότε έχει προγραμματιστεί?
1: Έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη και θα είναι μέχρι την Κυριακή, είναι 7 με 11 του μήνα.
0: Α, μάλιστα.
1: Οι εθελοντές μας είναι ήδη έξω στους δρόμους για τη συλλογή χρημάτων για τη στήριξη των υπηρεσιών μας.
0: Μάλιστα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν και στον οδικό έρανο να δώσουν οι πολίτες ποσά όπως αυτά που μας είπατε προηγουμένως, 2, 3, 5 ή περισσότερα ευρώ, έτσι?
1: Ακριβώς. Με αυτά τα 2 ευρώ μπορούν να στηρίξουν τις υπηρεσίες μας, που αυτό σημαίνει ότι τα άτομα με εμπειρία καρκίνου μπορούν να έχουν ένα νοσηλευτή ή γιατρό στο σπίτι. Μπορεί να έχουμε ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό για θέματα ψυχοκοινωνικής πρόνοιας και για το ίδιο το άτομο, αλλά και για την οικογένειά του. Έχουμε τη μεταφορά ένα στενό που μεταφέρονται ασθενείς από όλη την Κύπρο στα αγκολογικά κέντρα στη Λευκοσία. Φυσικοθεραπεία, διατροφική υποστήριξη και τα δύο κέντρα αποκατάστασης που έχουμε, το ΠΑΣΙΚΑΦ ΕΔΕΜ στη Λάρνακα και το ΠΑΣΙΚΑΦ ΑΧΑΝΚΛΕΣ ΜΙΧΑΗΛ στην Πάφο.
0: Μάλιστα. Για τα οποία έχουμε ακούσει έτσι πολύ καλά λόγια, ειδικά για την Πάφο και τις προσπάθειες που γίνονται για να εξασφαλιστεί μια θέση για κάποιον που την χρειάζεται, γιατί είναι περιορισμένος ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να φιλοξενηθούν, έτσι.
1: Έχουμε 12 κλίνες.
0: 12, ναι. Μάλιστα. Και οι ανάγκες περίπου με βάση τα στοιχεία που έχετε εσείς, ποιες είναι, έτσι, Παγκύπρια, σε κλίνες, κυρία Ξηδιά?
1: Κοιτάξτε, ήταν μία από τις στρατηγικές αποφάσεις του Συνδέσμου να λειτουργήσει κέντρα αποκατάστασης σε αυτές τις δύο επαρχίες, γιατί γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι στη Λευκοσία υπάρχει η αεροδαφνίδα που με βάση τους αριθμούς που έχουμε μπορεί να εξυπηρετήσει την επαρχία Λευκοσίας. Άρα στρατηγικά αποφασίσαμε τη λειτουργία των δύο κέντρων στη Λάρνακα και στην Πάφο, όπου μπορούν να εξυπηρετούνται στη Λάρνακα και άτομα από την επαρχία Λάρνακα και Λευκοσία Μέθουστου και στην Πάφο η επαρχία Πάφου και από την επαρχία Λεμεσού.
0: Μάλιστα. συμπληρωματικά με την Άρο Δαφνούσα που μπορεί να φιλοξενήσει μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. Να ρωτήσω περίπου πόσο υπολογίζετε ότι χρειάζεστε κάθε χρόνο να συγκεντρώνετε από αυτή την εκστρατεία ούτως ώστε να μπορείτε να προσφέρετε αυτά τα προγράμματα και τις υπηρεσίες, κυρία Αξιδιά.
1: Δηλαδή, ναι. Για φέτος είναι στις 550.000.
0: Και μπορεί αυτό το ποσό να καλύψει όλα αυτά που έχουμε πει?
1: Δεν τα καλύπτει όλα. Αλλά καλύπτει ένα αρκετά μεγάλο μέρος, ένα σημαντικό αριθμό. Τα υπόλοιπα καλύπτονται μέσα από διάφορες άλλες δραστηριότητες που κάνουμε, και εκδηλώσεις και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και άλλες δράσεις που έχουμε σαν σύνδεσμος. Και ο σκοπός είναι η συγκέντρωση των χρημάτων για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες, αλλά και να αναπτύσσουμε διάφορα προγράμματα όπως έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια. Είτε είναι η στήριξη στο πένθος, είτε είναι η στήριξη των φροντιστών των ατόμων που έχουν την εμπειρία, τα μέλη της οικογένειας.
0: Μάλιστα. Η Παγκύπρια λοιπόν εκστρατεία ενημέρωσης και οικονομικής ενίσχυσης του ΠΑΣΥΚΑΦ. Αν βρείτε αυτές τις μέρες κάποιους από τους εθελοντές, στηρίξτε αυτή την προσπάθεια. Αν όχι, μπορείτε να κάνετε την εισφορά σας, όπως μας είπε και η κυρία Αξιδιά, και διαδικτυακά με τον τρόπο που μόλις μας ανέφερε, με το SMS και το ποσό που θέλει ο καθένας να συνεισφέρει για αυτό τον σκοπό. Να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ κάθε επιτυχία. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.

0: Εσυμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με Εσυμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι.

Ο αρχηγός αστυνομίας παρουσίασε σήμερα το πρόγραμμα Αστυνομία 2030, το οποίο έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης, ευέλικτης και αξιόπιστης ευρωπαϊκής αστυνομίας με ισχυρή επιχειρησιακή ικανότητα, σύγχρονα μέσα και υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτεί το σημερινό περιβάλλον ασφάλειας. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στους αστυνομικούς διευθυντές και διοικητές από τον αρχηγό αστυνομίας, τον Θεμιστό Αρναούτη. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, έπειτα από συστηματικό σχεδιασμό, προετοιμασία και αξιολόγηση, η αστυνομία Κύπρου προχωρεί στην οργανωμένη υλοποίηση του προγράμματος Αστυνομία 2030, της συνολικής στρατηγικής για τον εξυγχρονισμό και την οργανωτική της εξέλιξη τα επόμενα χρόνια. Σημειώνεται πως το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες: την επιχειρησιακή ικανότητα και αποτελεσματικότητα, το ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνολογία. Ο πρώτος πυλώνας επικεντρώνεται στην ενίσχυση της πρόληψης και της αντιμετώπισης εγκληματικών απειλών και κρίσιμων καταστάσεων, ενώ ο δεύτερος αφορά την εκπαίδευση των μελών της αστυνομίας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη βελτίωση των διαδικασιών διοίκησης. Ο τρίτος πυλώνας περιλαμβάνει την αναβάθμιση των πληροφοριακών υποδομών, την διασύνδεση συστημάτων, την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας αλλά και την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών. Κεντρική θέση στο νέο μοντέλο λειτουργίας κατέχει η πληροφοριακή αστυνόμευση, η οποία σύμφωνα με την ανακοίνωση αποσκοπεί στη συστηματική αξιοποίηση πληροφοριών και αναλύσεων κινδύνου για την λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων και την αποτελεσματικότητα. Σημαντικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Σημαντικό έργο του προγράμματος αποτελεί το Κέντρο Διοίκησης, Ελέγχου και Επικοινωνιών, η υλοποίηση του οποίου αρχίζει με στόχο τη βελτίωση του επιχειρησιακού συντονισμού, της διαχείρισης περιστατικών και της επικοινωνίας με τους πολίτες. Το νέο μοντέλο αστυνόμευσης εντάσσεται και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με στόχο την ενίσχυση της αντιμετώπισης του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος μέσω σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης και στοχευμένων επιχειρησιακών δράσεων. Η αστυνομία αναφέρει ακόμα ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν παρουσιάσεις του προγράμματος προς τα μέλη της προκειμένου να ενημερωθούν για τις προτεραιότητες, τα έργα και τις αλλαγές που προωθούνται. Σημειώνει επίσης ότι η ενεργό συμμετοχή των μελών της αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία του προγράμματος, το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία μιας σύγχρονης, αποτελεσματικής και αξιόπιστης αστυνομίας πιο κοντά στον πολίτη και τις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτά λοιπόν με τον εξυγχρονισμό της αστυνομίας, Αστυνομία 2030, το πρόγραμμα που παρουσίασε σήμερα ο αρχηγός αστυνομίας, ο Θεμιστός Αρναούτης. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Κάνουμε αρχή με την Πάφο, κυρίες και κύριοι. Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκε σήμερα από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ο 30χρονος, ο οποίος καταζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση ρήψης πυροβολισμού που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στο κέντρο της Πάφου. Ο 30χρονος μετέβη αργά χθες το απόγευμα στα γραφεία του ΤΑΕ, συνοδευόμενος από το δικηγόρο του, όπου και συνελήφθη. Είχαμε σήμερα εμπίπτυση της αρμοδιότητας αστυνομίας και την ταλαιπωρία που προκλήθηκε νωρίς το πρωί σε οδηγούς που κατευθύνονταν προς την Πάφο, αφού διεξάγονταν εργασίες συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο στο τμήμα Αγίας Βαρβάρας Πάφου, με αποτέλεσμα όλοι οι οδηγοί

ή που έρχονταν από Λεμεσό προς Πάφο να κατευθύνονται προς τον παλιό δρόμο Πάφου Λεμεσού, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια συμφόρηση και μια ταλαιπωρία για πολύ μεγάλο αριθμό οδηγών οι οποίοι προσπαθούσαν να φτάσουν το πρωί στην Πάφο για τις δουλειές τους, για να μεταφέρουν τα παιδιά στο σχολείο και όλα τις άλλες υποχρεώσεις και δραστηριότητες τους. Πάμε στην Λεμεσό και να πούμε ότι παραδόθηκε στην αστυνομία ο 47χρονος, ο οποίος καταζητείτο για την απόπειρα φόνου χθες σε οικοδομή στην περιοχή της Μουταγιάκας. Ο 47χρονος μετέβη στη γραφεία του ΤΑΕ της Λεμεσού και όπως έχει γίνει γνωστό, έχει παραδοθεί. Να θυμίσουμε ότι είναι ύποπτος για τον τραυματισμό 44χρονου με τον οποίο διαπληκτίστηκε χθες, ανέσυρε οικοδομικό κοπίδι και τραυμάτισε τον 44χρονο στην κοιλιακή χώρα, ο οποίος νοσηλεύεται και η κατάστασή του, όπως μεταδίδεται, είναι εκτός κινδύνου. Στη Λεμεσό μένουμε, όπου είχαμε ένα τροχαίο μετά τα μεσάνυχτα, στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού. Από το οποίο τραυματίστηκε μία 27χρονη. Σύμφωνα με την αστυνομία, αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος φτάνοντας στη διασταύρωση με τις οδούς Μαρίνου Γερουλάνου και Γεώργιου Αβέροφ, υπό συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονη με επιβάτες μία 62χρονη και ένα 14χρονο. Από τη σύγκρουση να πούμε ότι 27χρονη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, που υπέστη, όπως διαπιστώθηκε, κάταγμα στο χέρι και κρατήθηκε για νοσηλεία. Η 62χρονη και ο 14χρονος έφεραν ελαφρές κακώσεις, έτυχαν των πρώτων βοηθειών και έλαβαν εξιτήριο. Ο 23χρονος, να πούμε ότι υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης με τελική ένδειξη τα 75 μιλιγκράμμ αντί του επιτρεπόμενου ορίου τα 22 μιλιγκράμμ, γι' αυτό και συνελήφθη.

Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Σε τρίτη σύλληψη σχετικά με υπόθεση υποκλοπής και παράνομης χρήσης τραπεζικών καρτών προχώρησε η αστυνομία. Πρόκειται για 25χρονο, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης. Εντοπίστηκε χθες να οδηγεί αυτοκίνητο ο 25χρονος στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Λευκοσίας. Ανακόπηκε από μέλη της τροχέας αρχηγείου και συνελήφθη δυνάμει των. Και συνελήφθη για διευκόλυνση των αστυνομικών ανακρίσεων. Να πούμε ότι στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μετά από έρευνα 4 επιταγές, 3 κινητά τηλέφωνα καθώς και 8 τραπεζικές κάρτες που ανήκουν σε άλλα πρόσωπα. Επίσης, σε έρευνα που διενεργήθηκε στην κατοικία του στην επαρχία Λευκοσίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο καθώς και 520 συσκευασίες αναψυχτικών και νερού. Ο 25χρονος θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του. Να πούμε ότι για την ίδια υπόθεση είχαν συλληφθεί και τελούν υποκράτηση άλλα δύο πρόσωπα, 29 και 18 ετών. Είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών που υποβλήθηκαν στην αστυνομία και αφορούσαν τη χρήση τραπεζικών καρτών χωρίς την εξουσιοδότηση των κατόχων τους για τη διενέργεια αγορών μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Οι δύο συλληφθέντες παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκοσίας, το οποίο και εξέδωσε εναντίον τους διατάγματα ανανέωσης της προσωποκράτησής τους για περίοδο 8 ημερών. Εναντίον και των τριών υπόπτων διερευνώνται τα δικήματα εξασφάλισης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, της παράνομης παρεμβολής και υποκλοπής ηλεκτρονικών δεδομένων και άλλων αδικημάτων. Τώρα, στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών, μέλη της αστυνομίας διεξήγαγαν χθες βράδυ έρευνες σε οικία και υποστατικά, καθώς επίσης και στο όχημα 53χρονου στη Λάρνακα. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 215 κούτες θερμενόμενων τσιγάρων, 101 κούτες τσιγάρων και 68 κούτες καπνού, τα οποία διαπιστώθηκε ότι είναι αδασμοαφορολόγητα προϊόντα, αφού δεν έφεραν τις απαραίτητες σημάνσεις. Ο 53χρονος, ο οποίος συνελήφθη, στη συνέχεια του επευλήθηκε από λειτουργούς του Τμήματος Τελωνίων χρηματικό πρόστιμο ύψους 19.000 ευρώ, το οποίο κατέβαλε και αφέθηκε ελεύθερος. Πάμε και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που γίνονται κάθε βράδυ ανά το Παγκύπριο με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Στις επιχειρήσεις χθες βράδυ συνελήφθησαν 5 πρόσωπα για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων παράνομη κατοχή περιουσίας, παράνομη κατοχή και χρήση ναρκωτικών, αδασμοαφορολόγητα καπνικά προϊόντα, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 282 οδηγοί και 68 επιβάτες, διενεργήθηκαν 43 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψε μία καταγγελία. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 260 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 10 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Να πούμε ότι από τις καταγγελίες που έγιναν, 82 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 10 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 122 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες. Σε 3 προκαταρκτικούς ελέγχους ναρκοτεστ καταγράφηκαν 3 θετικά αποτελέσματα. Τώρα να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι επιτίδοι βρίσκουν τρόπους να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες. Ήδη γεσί ο ΑΗ και η αστυνομία με ανακοίνωση καλούν τους πολίτες να διαγράφουν αμέσως μηνύματα SMS που εμφανίζονται ότι προέρχονται από το ΓΕΣΥ.
Τα μηνύματα ενδέχεται να εμφανίζονται στην ίδια συνομιλία με νόμιμα μηνύματα που έχουν ήδη αποσταλεί από το ΓΕΣΥ προς τους δικαιούχους. Ο ΑΗ και η αστυνομία τονίζουν ότι ο οργανισμός δεν ζητά ποτέ μέσω SMS κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία σύνδεσης, στοιχεία πληρωμής ή άλλα προσωπικά δεδομένα, ούτε και καλοί πολίτες να πραγματοποιήσουν οικονομικές συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικών συνδέσμων. Προσοχή λοιπόν από τους επιτίδιους που προσπαθούν να σας εξαπατήσουν. Αυτές είναι οι σημαντικότερες αστυνομικές ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα. Ώρα να πάμε στα πολιτιστικά. Είναι Σαββατοκύριακο, έχουμε αρκετές δράσεις και στην Πάφο.

0: Είναι οι σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Να πάμε στα του πολιτισμού για τη συνέχεια. Είπαμε ότι έχουμε αρκετές δράσεις αυτό το Σαββατοκύριακο, τόσο στην πόλη της Πάφου όσο και στην επαρχία. Κάνουμε αρχή με τον Αντώνη Χριστοδούλου, τον πρόεδρο της Επιτροπής Νεολαίας στον Δήμο της Πάφου. Έχουμε το Φεστιβάλ Νεολαίας σήμερα στην πόλη της Πάφου. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστοδούλου. Φεστιβάλ Νεολαίας, λοιπόν.
1: Αγαπητοί μου κυρία, ένα καλό μεσημέρι σε εσάς. Καλό μεσημέρι και στους ακρατές του Ραδιοκόσμος. Ναι, σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Άλσο Σίδης Μαλλιώτου η ώρα 6.30 έχουμε το Φεστιβάλ Νεολαίας του Δήμου Πάφου όπου προσκαλούμε όλη την νεολαία της Πάφου αλλά και τον κόσμο κάθε ηλικίας να δώσει το παρόν του. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο διοργανώνεται από τον Δήμο Πάφου και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Πάφου με τη στήριξη του ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης Εράσμους Πλάς Άλτρος.
0: Μάλιστα. Στο Ίβης Μαλλιώτου λοιπόν, τι ώρα?
1: Είναι η ώρα 6:30 στο Άλσος Ίβης Μαλλιώτου. Πρόκειται για μια εκδήλωση, πρέπει να πούμε, που διοργανώνουμε έτσι με πολύ μερακή και αγαπή σε συνεργασία με τον Δήμο Πάφου. Στόχος μας, αγαπητή μου κυρία, είναι να δώσουμε βήμα στους νέους, να προωθήσουμε τη δημιουργικότητα, τη μουσική και τη συμμετοχή των νέων στα κοινά. Θα έχουμε αρκετούς καλλιτέχνες, όπως η κυρία Αντιγόνη Κυριακίδου, ο Αλέξανδρος Ζαχαριάδης και Πόλης Ιωαννίδης, η μουσική μπάντα από το AUD Mediterranean Music εδώ στην Πάφο, την μπάντα Σίδερ Γιαννάκης. Όμως το η βραδιά, θέλετε, θα κορυφωθεί έτσι γύρω στις 8:30 με ζωντανή εμφάνιση των On Tour. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο το έχουμε ξαναφιλοξενήσει στην Πάφο και δείχνει πως ο κόσμος και η νεολαία το αγκαλιάζουν. Το μήνυμά μας, έτσι αν θέλετε, ξεκάθαρο, η προσπάθεια που γίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας σε θέματα που αφορούν τους νέους της πόλης είναι ότι η νεολαία δεν είναι απλά έτσι μόνο το μέλλον της πόλης μας, αλλά θεωρούμε ότι είναι και το παρόν της. Θέλουμε να είναι οι νέοι ενεργοί, να δημιουργούν, να συμμετέχουν και μέσα από τούντες δράσεις τις οποίες επιδιώκουμε να βάλουμε στο χάρτη των δραστηριοτήτων της Πάφου, να δίνουμε έτσι χώρο, ευκαιρίες και κίνητρα.
0: Στους νέους λοιπόν, απόψε το Φεστιβάλ Νεολαίας του Δήμου της Πάφου στο Πάρκο Ίβης Μαλλιώτη, για νέους και όχι μόνο.
1: Για νέους και όχι μόνο, αφού μου δίνετε και την ευκαιρία στην εκπομπή σας, θέλω να σας πω ότι και την ερχόμενη εβδομάδα το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας μαζί με το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης έχουμε μια πάρα πολύ δυνατή ημερίδα, πρώτη φορά γίνεται, με τίτλο «Οι νέοι σχεδιάζουν την επόμενη έκδοση της πόλης». Είναι ένας διαγωνισμός καινοτομίας με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης AI, αλλά θέλετε να το αναπτύξουμε, να το κανονίσουμε, να το πούμε την άλλη εβδομάδα. Είναι 14 του Οκτωβρίου στον Πολύχωρο Πολιτισμό Αρχηγό. Θα χαρώ πολύ να το αναπτύξουμε την Τρίτη, να θέλετε.
0: Βεβαίως, γιατί όχι. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Είμαστε λίγο πιεσμένοι σήμερα γιατί έχουμε πολλές εκδηλώσεις για τις οποίες πρέπει να κάνουμε αναφορά. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
0: Να πούμε ότι σήμερα στην Πάφο, κυρίες και κύριοι, θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου στο λιμανάκι στις 7 η επίσημη τελετή έναρξης Ευρωπαϊκής ημέρας δωρεάς οργάνων, ιστών και κιτάρων, την οποία φιλοξενεί φέτος η Κύπρος και η Πάφος. Ήδη είχαμε και από χθες παρέμβαση και οπτικογραφημένο μήνυμα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή ημέρα δωρεάς οργάνων ιστών και κιτάρων οργανώνεται από το Υπουργείο Υγείας, το Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων Κύπρου, με τη στήριξη του Ιδρύματος Καραϊσκάκη και τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Διεύθυνση και την ποιότητα φαρμάκων και υγειονομικής περίθαλψης.

0: Και από την Πάφο πάμε. Θα πάμε Αργάκα. Για το δεύτερο φεστιβάλ Αβοκάντο, το οποίο πραγματοποιείται αύριο, η κυρία Λίζα Θανασίου εκ μέρους της ΣΕΔΙΓΕΠ είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κυρία Θανασίου, δεύτερο φεστιβάλ Αβοκάντο αύριο.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Τι ακριβώς θα έχει αύριο στην Αργάκα, τι ώρα, για όλους όσους ενδιαφέρονται?
1: Αύριο διοργανώνουμε το δεύτερο φεστιβάλ Αβοκάντο. Θα ξεκινήσει γύρω στις 4:30. Θα υπάρχουν περίπτερα με δωρεάν φαγητό από κάποιους σεφ. Θα δίνεται στον κόσμο. Τα παιδιά της ξενοδοχειακής θα μαγειρέψουν ένα γλυκό, το αβοκάτο sunset, το οποίο θα δίνεται δωρεάν. Θα υπάρχουν περίπτερα με φαγητό, να πωλείται φαγητό, με παραδοσιακά προϊόντα, μουσική. Τα παιδιά του σχολείου θα χορέψουν, το συγκρότημα του σχολείου Αργάκας θα χορέψουν.
0: Μάλιστα. Το δημοτικό σχολείο, τα παιδιά του δημοτικού σχολείου.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ένα απόγευμα γεμάτο, λοιπόν, για αύριο.
1: Ναι, σίγουρα. Να προβάλλουμε αυτό το προϊόν, το κύριο προϊόν της Αργάκας, να προβάλλουμε το χωριό μας. Mm-hmm. Κοπιάστε, να κοπιάσετε όλοι, να απολαύσετε και τις συνταγές αλλά και την ωραία Αργάκα.
0: Αύριο λοιπόν 4:30 το δεύτερο φεστιβάλ Αργάκας. Είναι η περίοδος τώρα που αρχίζει η συγκομιδή, έτσι?
1: Ναι, έχει ξεκινήσει η συγκομιδή. Έχουμε αρχίσει ήδη τις εξαγωγές από κάτω σε Γερμανία και Ελλάδα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή χρονιά.
0: Ήταν καλή η χρονιά, γιατί είχαμε ακούσει έτσι πολλά παράπονα από καλλιεργητές λόγω των καιρικών συνθήκων, του χαλαζιού κλπ.
1: Είναι μειωμένες οι παραγωγές μας,
0: ναι.
1: Και λόγω της λειψιδρίας της περσινής χρονιάς επηρεάσε σίγουρα τις αψοφορίες, επηρεάσε η λειψιδρία η περσινή. Πιστεύουμε όμως ότι του χρόνου, αφού είχαμε τις βροχές φέτος, ξεκίνησε ο καιρός μας πάει καλά, πιστεύω ότι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και πιο πολλές παραγωγές του χρόνου.
0: Μάλιστα. Και μας είπατε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει και οι εξαγωγές πέρα από την Κύπρο και στο εξωτερικό του αβοκάντο, του προϊόντος που παράγεται στην περιοχή σας. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο αυριανό φεστιβάλ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοπιάστε να απολαύσετε το αβοκάντο Αργάκα.
0: Και την ομορφιά της Αργάκας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Και την ομορφιά, σίγουρα. Βεβαίως.
0: Να είστε καλά, κάθε επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Σε λίγο θα δούμε και τα του καιρού. Πριν πάμε όμως στα του καιρού, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων, τα οποία είναι σε ανωδική πορεία. Σύμφωνα λοιπόν με το παρατηρητήριο τιμών της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου, οι μέσες τιμές Παγκύπρια έχουν διαμορφωθεί στο 1,75 για την αμόλυβδη 95, στο 1,81 για την αμόλυβδη 98, στα 2,02 για το πετρέλαιο κίνησης και στο 1,67 για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να πούμε ότι για την αμόλυβδη η φθηνότερη τιμή βρίσκεται στο 1,66 στην επαρχία Λάρνακας, ενώ η ακριβότερη τιμή έφτασε στο 1,82 σε επαρχίες Πάφου και Λευκοσίας. Αντίστοιχα για την αμόλυβδη η φθηνότερη τιμή βρίσκεται στο 1,73 στην επαρχία Λευκοσίας και η ακριβότερη στην Πάφο στο 1,99. Για το πετρέλαιο κίνησης η φθηνότερη τιμή διαμορφώθηκε στο 1,93 στην επαρχία Λάρνακας, ενώ η ακριβότερη στα 2,12 στην επαρχία Λεμεσού. Για το πετρέλαιο θέρμανσης τώρα η φθηνότερη τιμή έφτασε το 1,52 στην επαρχία Λάρνακας και η ακριβότερη στο 1,76 στις επαρχίες Λάρνακας και Ελεύθερης Αμοχώστου. Αυτά λοιπόν και για τις τιμές, τις λιανικές τιμές πώλησης των καυσίμων στην Κύπρο, οι οποίες συνεχίζουν να είναι στα ύψη και σε ανωδική πορεία. Και λόγω αυτών των αυξήσεων που σημειώνονται στα πετρελαιοειδή, έχουμε και αύξηση του πληθωρισμού, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,7% για τον Σεπτέμβριο έναντι του 2,3% το πρώτο 9μηνο του έτους, σύμφωνα και πάλι με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Σε αιτήσια βάση τις μεγαλύτερες αυξήσεις έχουν σημειώσει τα πετρελαιοειδή με 25,8%, καθώς και η κατηγορία ηλεκτρισμός και νερό με 11,2%. Ανακατηγορία αγαθών και υπηρεσιών, οι μεγαλύτερες αιτήσιες αυξήσεις έχουν καταγραφεί στις μεταφορές με 11,9%, στη στέγαση, την ίδρυυση, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο και τα άλλα καύσιμα με 9,6%, ενώ οι τιμές στην ένδυση και την υπόδεση έχουν μειωθεί κατά 10,8%.

Να πούμε και δύο λόγια για την επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου στο Βατικανό 19 με 20 Οκτωβρίου. Στις 19 θα έχει συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα. Και σε δηλώσεις σήμερα στο κρατικό ραδιόφωνο ο Αρχιεπίσκοπος επιβεβαίωσε ότι στη συνάντηση θα ζητήσει τη βοήθεια του Πάπα στο θέμα της καταπάτησης των θρησκευτικών ελευθεριών στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου. Θα ζητήσει τη συμπαράσταση της Αγίας Έδρας στο Κυπριακό. Ενώ θα ζητήσει και την μεταφορά στην Κύπρο της κάρας του Αποστόλου Παύλου.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πάμε έτσι στα σύντομα να ρίξουμε και μια ματιά για τις καιρικές συνθήκες για το υπόλοιπο της μέρας και το Σαββατοκύριακο. Ο μετεωρολογικός λειτουργός, ο Ανδρέας Χρυσάνθου, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Χρυσάνθου. Θα συνεχίσει η καλοκαιρία και για το Σαββατοκύριακο.
1: Συνεχίζει και ιδιαίτερα στη δική μας επαρχία, καλός ο καιρός, μέχρι και Κυριακή Δευτέρα, ενδεχομένως και Τρίτη. Κάποια πιθανότητα βροχής από Δευτέρα και στη δική μας επαρχία, όμως όχι σημαντικές βροχές. Κυρίως έφτιαξε στις πλήστες περιοχές του νησιού, παροδικές συννεφιές, θερμοκρασίες κοντά σε αυτές τις εποχές. Στην Πάφο μονάς 28 με 29 βαθμούς θα είναι οι ημερήσιες θερμοκρασίες. Γύρω στους 19 με 20 το βράδυ οι ελάχιστες. Πολύ καλός ο καιρός μέχρι και την Τρίτη. Οποιασδήποτε βροχές από την Κυριακή και μετά είναι ορεινά, βόρειες περιοχές του νησιού και στο εσωτερικό, όχι στη δική μας επαρχία.
0: Μάλιστα.
1: Όμως σημαντική μεταβολή καιρού από Τετάρτη βράδυ και μετά, ενδεχομένως Τετάρτη προς Πέμπτη και Πέμπτη, να δούμε σημαντικά φαινόμενα βροχής και καταιγίδων στην δική μας επαρχία και Παγκύπρια. Μεσοβδόμαδα και μετά η εικόνα είναι πολύ υποσχόμενη, μας δώσει αρκετά φαινόμενα η κατάσταση, η οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή μπροστά στα προγνωστικά μας στοιχεία. Θα διαφοροποιηθεί, θα αξιολογηθεί, να δούμε πώς θα κυλήσει η πρόγνωση για εκείνες τις ημέρες. Όμως Τετάρτη προς Πέμπτη και Πέμπτη ιδιαίτερα και μετά θα δούμε ένα πολύ διαφορετικό καιρό με τόση θερμοκρασία και φαινόμενα.
0: Μάλιστα. Προς το παρόν πάμε με ένα ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Σαββατοκύριακο για θάλασσα. Και από Τετάρτη, Πέμπτη και μετά θα έχουμε και πάλι τις βροχές.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν και για τις καιρικές συνθήκες. Εμείς κυρίες και κύριοι θα πάμε σε πολύ λίγο σε δελτίο ειδήσεων, με το οποίο θα ολοκληρώσουμε τις μεσημβρινές διαδρομές. Να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας, καλό Σαββατοκύριακο και επιστροφή με τις διαδρομές και πάλι την Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, τόλμησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Σε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τέτοια έργα διασυνδεσιμότητας. Είπε επίσης ότι η αμερικανική στήριξη έγκυται στο ότι το καλώδιο αυτό μπορεί να φτάσει στο Ισραήλ. Υπέδειξε πως το συγκεκριμένο έργο είναι ευρωπαϊκό, ενώ έκανε ειδική αναφορά και στο ενδιαφέρον της Γαλλίας. Σημείωσε επίσης ότι υπάρχει δρόμος που πρέπει να διανυθεί για την υλοποίηση του έργου. Μετά την έκδοση Ναύτεξ που αναμένεται να εκδώσει η Ελλάδα εντός Οκτωβρίου, θα γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την εκταμείευση των 25 εκατομμυρίων που θα καταβάλει εντός του έτους η Κυπριακή Δημοκρατία για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας. Ο Μιχάλης Δαμιανός χαρακτήρισε θετικές τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με τον GSI. Υπογράμμισε ότι τέτοιες τοποθετήσεις και συναντήσεις γίνονται και στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ιδεατό σενάριο θα ήταν ο Δημοκρατικός Συναγερμός να έχει έναν υποψήφιο για το χρήσμα για τις προεδρικές εκλογές, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος ο Νίφρος Κουλάς. Σημείωσε πως η απόφαση της Ανίτας Δημητρίου να αποσυρθεί από την εσωκομματική διαδικασία έδειξε το δρόμο, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα την όποια προσωπική επιδίωξη, υπηρετώντας την παράταξη, την ενότητα. Ο εκπρόσωπος τύπου του DC σημείωσε πως η ετοιμιγορία των δεκάδων χιλιάδων μελών θα πρέπει να γίνει σεβαστή από όλους, προσθέτοντας ότι από τις 28 Νοεμβρίου ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα έχει έναν υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές. Τις αρμοδιότητες του νέου μηχανισμού, ο οποίος θα ενταχθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, ανέλησε ο Κωνσταντίνος Ιωάννου. Ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι στις αρμοδιότητες του νέου μηχανισμού θα περιλαμβάνονται η πρόληψη, η προετοιμασία, η ανάλυση δεδομένων και η ενημέρωση του κοινού, καθώς και ο συντονισμός των υπηρεσιών σε μεγάλες κρίσεις όπως πυρκαγιές, σεισμοί και άλλες φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Ανέφερε παράλληλα πως προβλέπεται ο διορισμός εθνικού συντονιστή, ο οποίος θα αναλάβει τον ενιαίο σχεδιασμό και την κινητοποίηση των αρμοδίων φορέων. Σε ανωδική πορεία φαίνεται να παραμένουν οι λιανικές τιμές πώλησης των καυσίμων στην Κύπρο και την τρέχουσα εβδομάδα. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου, οι μέσες τιμές Παγκύπρια έχουν διαμορφωθεί στο 1,75 ευρώ για την αμόλυβδη 95, στο 1,81 για την αμόλυβδη 98, στα 2,02 για το πετρέλαιο κίνησης και στο 1,67 για το πετρέλαιο θέρμανσης. Για την αμόλυβδη 95 η φθηνότερη τιμή βρίσκεται στο 1,66 στην επαρχία Λάρνακας, ενώ η ακριβότερη τιμή έφτασε στο 1,82 σε επαρχίες Πάφου και Λεμεσού. Αντίστοιχα, για την αμόλυβδη 98 η φθηνότερη τιμή βρίσκεται στο 1,73 στην επαρχία Λευκοσίας και η ακριβότερη στο 1,99 στην επαρχία Πάφου. Για το πετρέλαιο κίνησης η φθηνότερη τιμή διαμορφώθηκε στο 1,93 στην επαρχία Λάρνακας, ενώ η ακριβότερη στα 2,12 στην επαρχία Λεμεσού. Για το πετρέλαιο θέρμανσης η φθηνότερη τιμή έφτασε το 1,52 στην επαρχία Λάρνακας και η ακριβότερη το 1,76 στις επαρχίες Λάρνακας και Ελεύθερης Αμοχώστου. Το πρόγραμμα Αστυνομία 2030 παρουσίασε στους αστυνομικούς διευθυντές και διοικητές ο αρχηγός αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης. Στόχος, όπως αναφέρθηκε, είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης, ευέλικτης και αξιόπιστης ευρωπαϊκής αστυνομίας με ισχυρή επιχειρησιακή ικανότητα, σύγχρονα μέσα και υποδομές, αλλά και ανθρώπινο δυναμικό. Η ενεργό συμμετοχή των μελών της αστυνομίας, επεσήμανε ο κ. Αρναούτης, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία του προγράμματος.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Με Μεγάλη ήταν ταλαιπωρία νωρίς το πρωί για τους οδηγούς που κατευθύνονταν προς την Πάφο, τόσο στον αυτοκινητόδρομο όσο και στο δευτερεύον οδικό δίκτυο. Εργασίες συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο στο τμήμα Αγίας Βαρβάρας Πάφου είχαν ως αποτέλεσμα τη διοχέτευση της κυκλοφορίας στον παλιό δρόμο Πάφου Λεμεσού, προκαλώντας τεράστιες ουρές και σημαντικές καθυστερήσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δημοσίων Έργων, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου μέχρι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, από τις 8 το πρωί έως τις 4 θα διεξάγονται εργασίες συντήρησης οδοστρώματος του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού Πάφου σε τμήματα παρά την Αγία Βαρβάρα και Κονιά με κατεύθυνση προς Πάφο. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εργασιών, η τροχαία κίνηση από Λεμεσό προς Πάφο θα διοχετεύεται στον παλιό δρόμο Πάφου Λεμεσού με παράκαμψη από την έξοδο προς Αγία Βαρβάρα και ακολούθως θα εισέρχονται από τον παλιό δρόμο Πάφου Λεμεσού στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου από την είσοδο Γεροσκήπου. Υπόχταήμερη κράτηση τέθηκε σήμερα με απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου ο 30χρονος, ο οποίος καταζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση ρήψης πυροβολισμού χθες τα ξημερώματα στο κέντρο της Πάφου. Ο 30χρονος μετέβη αργά χθες το απόγευμα στα γραφεία του ΤΑΕ, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, όπου και συνελήφθη. Χωρίς επικαιροποιημένες πολεοδομικές άδειες είναι σχεδόν όλα τα κτίρια του Δήμου Πάφου, σύμφωνα με τον Δημαρχεύοντα Άγγελο Νησιφόρου, ο οποίος από την ανάληψη των καθηκόντων του έδωσε οδηγίες στο τεχνικό τμήμα να προχωρήσει τις διαδικασίες για την έκδοσή τους. Παράλληλα, όπως δήλωσε στο Ραδιοκόσμος, προχωρούν οι εργασίες για ετοιμασία νέων γραφείων απέναντι από το Δημοτικό Μέγαρο, ώστε να μεταφερθούν οι υπάλληλοι του Δήμου που στεγάζονται στο υπόγειο του Δημοτικού Μέγαρου. Δεν μπορεί, είπε ο κύριος Ονησιφόρου, ο ίδιος ο Δήμος να παρανομεί και να θέτει την ασφάλεια των υπαλλήλων του σε κίνδυνο. Η κατάσταση που επικρατεί στα κυπριακά ταχυδρομεία, ιδιαίτερα στον τομέα της διανομής, προκαλεί έντονο προβληματισμό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο βουλευτής Βαλεντίνος Φακοντής. Η χρόνια υποστελέχωση δημιουργεί, τονίζει, σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, επιβαρύνει τους εργαζόμενους και επηρεάζει την έγκαιρη εξυπηρέτηση των πολιτών. Το ΑΚΕΛ τονίζει, θεωρεί επιβεβλημένο να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις για τον πραγματικό αριθμό των κενών θέσεων, τις ανάγκες στελέχωσης σαν επαρχία καθώς και τις εκκρεμότητες που αφορούν το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ταχυδρομικοί διανομής δεν μπορούν να παραμένουν άλλο στο περιθώριο, τονίζει σε γραπτή ανακοίνωση και ο βουλευτής του ΔΣ Χαράλαμπος Πάζαρος με αφορμή τη χθεσινή συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών. Πρόκειται, αναφέρει ο κ. Πάζαρος, για ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης του πολίτη, εργάζονται σε δύσκολες συνθήκες, μεταφέροντας πλέον και σημαντικό όγκο δεμάτων. Την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ολοκλήρωση των έργων στον ΑΚΑΜΑ ζητούν κάτοικοι και φορείς της περιοχής. Ήδη, όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος, ο αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Ίνιας στο Δήμο ΑΚΑΜΑ, Γιάνγκο Τσίβικος, έχει σταλεί επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την οποία ζητούν την παρέμβασή του για την ολοκλήρωση των έργων. Πρέπει, ανέφερε χαρακτηριστικά, να σκεφτούν τους ανθρώπους της περιοχής που θέλουν να έχουν πρόσβαση στις περιουσίες τους. Ξέφρασε παράλληλα ανησυχίες ότι μετά την έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας για τον ΑΚΑΜΑ ενδεχομένως να προκύψουν μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των εργασιών. Ανοίγει απόψε με τον αγώνα ανάμεσα σε Καρμιώτισσα και Ομόνια Λευκωσίας η πέμπτη αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 7 στο Στέλιος Κυριακίδης. Η Πάφος FC αγωνίζεται την Κυριακή στις 6 το απόγευμα με την ανόρθωση αμοχός του στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Στην Πάφο διανυχτερεύει σήμερα το φαρμακείο της Μιχαέλας Στέλικου στη Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 38 και στην περιοχή πόλεως Χρυσοχούς της Άννας Ερωτοκρήτου στη Βασιλέως Στασίκου στο Προδρόμι.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός είναι γενικά κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική ασθενής και παροδικά τοπικά μέχρι μέτρη. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα κατέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, 19 στα παράλια και στους 10 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Θερμοκρασία 30 βαθμοί στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, 28 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
5: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
1: Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos. Tower Electrical Paphos. Το φθινόπωρο ήρθε και είναι η ιδανική εποχή για μια καλή οργάνωση. Ώρα να τακτοποιήσεις το σπίτι, την αποθήκη, τον γκαράζ ή το εργαστήριό σου. Βάλε τάξη στον χώρο σου. Με 20% έκπτωση σε ράφια για να βρίσκεις χώρο εκεί που δεν υπήρχε. Και με αμέτρητες προσφορές σε εργαλειοθήκες για να έχεις κάθε εργαλείο στη θέση του. Μάζεψε και οργάνωσε με ράφια και εργαλειοθήκες γιατί κάθε πράγμα έχει τη θέση του. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Tower Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες

πως τελειώσατε, δε θέλει να σε ξέρει. Μήπως σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να στο πω.

Tower Electrical Paphos. Μερικές φορές αυτό που χρειάζεται ένας χώρος είναι το σωστό φως. Ανακάλυψε τη συλλογή μας από επιτραπέζια φωτιστικά και δώσε στο σπίτι το γραφείο σου περισσότερη ζεστασιά, στυλ και χαρακτήρα. Έλα να βρεις το δικό σου σήμερα και επωφεληθείτε από την προσφορά μας. Ένα συν ένα δωρεάν. Παίρνεις δύο, πληρώνεις μόνο ένα. Για περιορισμένο χρόνο. Φώτισε τον χώρο σου, ανάδειξε το στυλ σου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower Electric.

0: χάνω χρόνο.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM

0: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

0: Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Άσε μισό λεπτό το κάουμπελ να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ρυφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
2: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
1: Κόφτε τώρα, παιδιά.
2: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
1: Σχία, ρε.

διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

Ασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Ασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: ομορφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95.2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα

υπέροχο τρίμερο για τους περισσότερους, αλλά σε κάθε περίπτωση για όλους μας αποτελεί μια πολύ ωραία στιγμή, γεμάτη μουσική, γεμάτη ελληνικές επιτυχίες και ειδικά σε αγαπημένα τραγούδια. Εσείς απλά μείνετε συντονισμένοι και αφαιθείτε σε εμάς.

Λοιπόν, για να πάμε να δούμε παρέα τι θα παίξει η σημερινή εκπομπή. Και δεν μιλάω στο μουσικό κομμάτι. Στο μουσικό κομμάτι ξέρουμε ότι θα παίξουν μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Όπως επίσης εδώ θα ακούσετε και νέες κυκλοφορίες. Τι θα παίξει στη σκαλέτα αυτήν τη χειμερινή σεζόν που μόλις έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, έχουμε φυσικά την αγαπημένη ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους. Αυτό είναι καθιερωμένο. Έχουμε viral ειδήσεις μέσα από ψυχαγωγική ματιά, όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to Be Hot, γιατί λίγο γέλιο πάντα χρειάζεται να βάζουμε στις ζωές μας. Και έχουμε για προτάσεις ταινιών. Νομίζω ότι η σχέση μας θα είναι πάρα πολύ δυνατή και αυτό το χειμώνα, αρκεί και μόνο να είστε κι εσείς συνεπείς και να είστε συντονισμένοι.

0: τα κολλασμένα.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και ξέρω ότι θα σκεφτείς τώρα πως ο καιρός κάποιες στιγμές είναι λίγο μελαγχολικός. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι γι' αυτό όμως. Μείνε απλά συντονισμένος εδώ.
2: Μου είπε...

0: Ιορδάνης αγαπητός, και σας περιμένω στα social media. Περιμένω να τα λέμε και μέσα από τις πλατφόρμες αυτές. Βρείτε το ραδιόφωνο, βρείτε και μένα. Στείλτε το μήνυμά σας, μην είστε ντροπαλοί, μην διστάζετε. Βλέπω όλα τα μηνύματα, είτε στα social του ραδιοφώνου, είτε στα δικά μου. Εκεί περιμένω την καλησπέρα σας, την καλημέρα σας, τη φάση σας, τη διάθεσή σας, το τραγούδι που γουστάρετε να ακούσετε. Πάμε να γίνουμε μια όμορφη, δυνατή διαδικτυακή παρέα και στα social media.
1: Κι αν η καρδιά σου

de irnos.

Μπόγδανς αγαπητός, Παγκόσμια Μέρα Αυγού σήμερα, Παγκόσμια Μέρα και Ευαισθητοποίηση για το Σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρ... Ε, παιδιά, είναι δυνατόν. Μπαρέιτσερ. Τι είναι αυτό το σύνδρομο? Έλα, Χριστέ μου. Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων. Αυτό εντάξει, το ακούω. Δεν έχουμε ονομαστικές εορτές, μην αγχώνεστε. Ενώ, σαν σήμερα το 1912, θέλω να σας πω ότι ο ελληνικός στόλος υπό τον Άβαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο. Αλφα Βαλκανικός πόλεμος. Πρώτος δηλαδή. Εντάξει.

0: Ιορδάνης αγαπητός, και πάμε σε μηνύματα ακροατών. Χαιρετισμού σε Αναστασία, Τάσο και Κλειό. Η Κλειό γράφει όλα τα προγράμματα, όλα τα πράγματα, λέει. Κλειό, με συγχωρείς. Δεν πηγαίνουν όπως τα σχεδιάζουμε. Ίσως η ζωή να έχει ετοιμάσει μια καλύτερη διαδρομή. Κλειό μου. Δεν χρειάζεσαι ψυχολόγο εδώ, εμένα. Εδώ. Μη τυχόν και κλείσεις το ραδιόφωνο πριν τελειώσουμε την εκπομπή. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εδώ θα σε γιατροπορέψουμε εμείς.
1: Γυαλίνη εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες τα φώτα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Call to Behold με κρύο ανέκδοτο, κακό και σύντομο. Αποφάσισα να βάλω τη ζωή μου σε τάξη. Τώρα δεν θυμάμαι σε ποιο σιρτάρι την έβαλα, η αλήθεια είναι.

τα social media είναι πραγματικά μια μεγάλη ευκολία για να συναντιόμαστε και να επικοινωνούμε. Για να θυμίζουμε ένας τον άλλον ότι υπάρχει ένας ουσιαστικός και άμεσος τρόπος για να μπορούμε να ανταλλάσσουμε μηνύματα. Βρείτε το ραδιόφωνο στα social media και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ακολουθήστε μας. Εκεί σας περιμένω για να μας ταγκάρετε με τα ωραία σας story, με τα τραγούδια που γουστάρετε, για να μας κάνετε τις δικές σας προτάσεις. Δεν χωράνε ντροπές και δισταγμοί. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι ο πιο όμορφος τρόπος και ο πιο άμεσος τρόπος για να γίνει η σχέση μας πιο δυνατή.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Τελευταία πρόταση από Netflix σήμερα. Διάλεξα κάτι πραγματικά ξεχωριστό και safe. Μην κοιτάτε πάνω. Εξαιρετικό το σενάριο για το cast. Δύο αστρονόμοι ανακαλύπτουν ότι ένας κομίτης κατευθύνεται προς τη γη. Αλλά πολιτικοί, μέσα ενημέρωση και κοινή γνώμη αντιμετωπίζουν την επικείμενη καταστροφή σαν ακόμη ένα επικοινωνιακό θέμα. Λεωνάρντο Ντικάπριο, Τζένιφερ Λόρενς και Μέριλ Στριπ είναι μια καυτική σάτυρα που δένει τρεις εξαιρετικούς ηθοποιούς. Αρχικά προκαλεί γέλιο και λίγο αργότερα ίσως λίγη ανησυχία.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως έξω μπορεί να αισθάνεσαι πως επικρατεί χάος. Εδώ μέσα όμως όλα μπαίνουν στο σωστό ρυθμό. Μείνε συντονισμένος.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Η εκπομπή της Παρασκευής έχει ολοκληρωθεί. Να έχετε. Πήγα να πω τώρα δύο πράγματα σε ένα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και να μην ξεχνάτε ότι τα λέμε φυσικά από Δευτέρα. Να είστε καλά και επίσης ευχαριστώ για τα υπέροχα και σημερινά μηνύματά σας. Και εύχομαι και ανταποδίδω τα καλύτερα και σε εσάς.

Πολύ πολύ ευχαριστώ. Από την ώρα που βγήκα μέχρι τώρα σας ευχαριστώ. Πολύ. Πάλι ξανά θα τα πούμε σε λίγο.

Ετοιμάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Κόντρα Πάφου Ιεροκηπίας. Προχωρούν οι σχεδιασμοί για το αμφιθέατρο του Δήμου Ιεροκηπίας στην Αχελιά. Ούτε κουβέντα για τη δημιουργία περιφερειακού κημητηρίου στην περιοχή Μωρόκαμπος. Άντρος Κυπριανού. Αποκλειστικά στον αδέσμευτο. Ποια ήταν η καλύτερη ευκαιρία για λύση και ποιες οι ευθύνες Αναστασιάδη για το ναυάγιο. Χωρίς κολυμβητήριο ολόκληρη επαρχία Πάφου. Λουκέτο λόγω βλαβών. Αναμονή μέχρι το 2027 για τη Γεροσκήπου. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη.

Τις φωτιές που ξέχασες θα με πάντα εδώ. Όσα χρόνια κι αν περάσανε,

σταθμό. Για οφθάλμα πάτη με στο πλήθος το βουβό. Χάθηκε κι αυτή. Δεν το καταλάβαμε πόσο αργεί η αγάπη. Να δούμε, δεν προλάβαμε το τέλος μας αρχή.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω.

τσιγάρα. Μπαίν σε μια ντάρα, μες στις τάχτες σου τραγουδάω. Εσύ στέκες αλλού, τα κανάλια μετράς. Στις ψυχές σου ξέρω δεν χωράω. Απ' τους τύπους περνάς που κοιτάς με ρωτάς. Ποιος ρωτά για σένα στη σιωπή. Στα ποτάμια του νου, στους καθρέφτες του ουρανού.

και ζεις ό,τι θες. Πες μου τι ευθύνη δική μου, γιατί να ξεχνάω συνέχεια όσα θες. Εδώ δεμένοι κανείς, στα βράδια ζαρώνω να ζώνουν σιωπές.

Ετοιμάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Κόντρα Πάφου Ιεροκηπίας. Προχωρούν οι σχεδιασμοί για το αμφιθέατρο του Δήμου Ιεροκηπίας στην Αχελιά. Ούτε κουβέντα για τη δημιουργία περιφερειακού κημητηρίου στην περιοχή Μωρόκαμπος. Άντρος Κυπριανού. Αποκλειστικά στον αδέσμευτο. Ποια ήταν η καλύτερη ευκαιρία για λύση και ποιες οι ευθύνες Αναστασιάδη για το ναυάγιο. Χωρίς κολυμβητήριο ολόκληρη επαρχία Πάφου. Λουκέτο λόγω βλαβών. Αναμονή μέχρι το 2027 για τη Γεροσκήπου. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος. Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω.

πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Μήπως σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.